Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 100.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Θεσσαλονίκος. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. 106,2.

0: Τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή.
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη. Σήμερα είναι 19 Μαΐου και ακούτε Mad Radio 106,2. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 να σας κρατάμε συντροφιά παρέα. Και είμαστε εδώ φυσικά για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα και πάρα πολύ θετική ενέργεια. Είμαστε η Βρυσίδα Ανδριώτου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
6: και η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Άκου τώρα τι γίνεται. Αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς και εσύ τώρα να το κάνεις. Κέρδισε την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, έτσι. Γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα που παίζει για τον διαγωνισμό, μας στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις απευθείας μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Επίσης, έτσι, απλά για να ξέρεις, μέσα σε αυτή την ώρα θα μάθεις και ποιο ζώδιο σήμερα θα έχει αρκετό δράμα. Θα μάθεις τα ποσοστά του poll που ανακοινώνουμε στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: τι νερό προτιμάς να πίνεις, still ή sparkling, δηλαδή το απλό της βρύσης ή το άλλο, το αναβράζον.
5: Say what, έχουμε και τον διαγωνισμό Mad με τα τσακίρις chips, ο οποίος συνεχίζεται με έναν νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα η αφορμή είναι μπασκετική. Final Four, μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις πώς θα κερδίσεις 2 κιβώτια τσακίρις chips και να τρως εσύ και τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου και
2: όλη η οικογένεια.
5: Ναι. Και σε πολύ λίγο έχουμε και τη Βρυσίδα που φυσικά θα μας πει κάτι healthy, αφού μετά θα φας τα chips, μετά θέλεις κάτι έτσι να γιάνεις.
2: Σβήσιμο.
5: Το μυστικό της ομορφιάς της Κορέας θα μας πει, βρε, που δοκιμάζουν όλοι.
2: Να δοκιμάζουν.
0: Ανοίξεις την πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα. Mad Radio

0: Καλημέρα, καφές, μουσική και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το...
1: Δράματα στην Eurovision, ναι. Πολλά δράματα, γιατί μπορεί να τελείωσε, αλλά παιδιά, όλο αυτό το ο κακός χαμός και πανικός μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Κερδίζει η Βουλγαρία, σωστά.
0: Ωραία,
1: με σωστά.
2: Τη θέλω.
0: Μ' αρέσει. Μπαγκαραγκαρα, μπαγκαραγκαρα, μπαγκαραγκαρα.
1: Ναι, και εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ. Άντε μωρέ, τώρα σου θυμίζεις ένα αυτό. Τέλος πάντων, όσοι εδώ καλά τραγουδάμε, χορεύουμε Eurovision, Βουλγαρία, μπαγκαρα, μπαγκαρα. Ωραία. Άκου τώρα τι γίνεται. Η EBU έχει ξεκινήσει να ρωτάει ήδη την Βουλγαρία αν θέλει να διοργανώσει το 2027 την Eurovision πριν καν ανέβει στη σκηνή.
0: Α, δηλαδή πριν γίνει και ήδη δηλαδή ρωτούσε.
1: Ναι.
2: Τι!
1: Θεωρούμε ότι αυτό είναι τυχαίο.
0: Όχι, φυσικά.
1: Ωραία, και οι υπόλοιπες χώρες συμφωνούν
0: μαζί σας. Τώρα δεν μπήκε η Βουλγαρία.
1: Ναι,
0: τώρα
1: είχε τρία χρόνια.
0: Αυτό, το...
1: Είχε τρία χρόνια, παιδιά, να
0: την
1: να
0: καλωσορίσαμε.
1: Ωραία, ναι, την καλωσορίσαμε για τα καλά. Την καλωσορίσαμε. Τέλος πάντων, δεν είναι όμως μόνο αυτό, παιδιά, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για τις επιτροπές. Υπήρξε πάρα πολύ γκρίνια για τη βαθμολογία. Αλλά σήμερα, λέω, φέτος, ξεκίνησαν ακόμα και να αμφισβητούν τον εθνικό τελικό λόγο της Βουλγαρίας. Mm. Όλα νόμιμα λένε οι υπεύθυνοι ότι είναι, αλλά στην πραγματικότητα οι συζητήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν.
2: Να σας πω λίγο, να σας πω εγώ ψωμάκι που είχα ακούσει.
1: Δώσε ψωμάκι στο λαό!
2: Ναι, ακούστε. Λέγανε ότι στην ομάδα της Ντάρα Μύρι Νταραντά υπήρχε από πίσω ένας Ρώσος, ο οποίος υποκινούσε όλα τα νήματα.
0: Ναι, το ακούσαμε.
2: Και βγήκε και ο ίδιος και το
0: δήλωσε. Να πω το άλλο. Το είδατε το βίντεο που ο Γλυκούλης από την Αγγλία που δεν έπαιρνε βαθμού στον παράτηση όλη η ομάδα του και είδανε στον πήρανε στην τέτοια.
2: Γιατί τον παράτησε η ομάδα αυτή.
0: Επειδή δεν έπαιρνε βαθμού,
1: σηκώθηκαν
0: και φύγανε. Δεν
1: του σχολάσαμε να φάω.
0: Όχι, επειδή.
1: Θα πήγε ο ένας τουαλέτα, ο άλλος να πάρει κάτι να φάει.
0: Και καλά. Όχι, φύγανε επειδή δεν έπαιρνε βαθμού. Πήρε ένα βαθμό η Αγγλία. Θύμωσαν και φύγανε.
1: Ναι, αλλά ο Γλυκούλης εκεί μείνει μόνος του και οι Δανέζοι τον πήρανε μαζί του. Ναι, και μετά το είδα ότι του δώσανε και μία σημαία της Δανίας.
2: Σε επαναπατριδισμό.
1: Αφήνει τη σημαία της Αγγλίας και του δίνουνε και κάνει «Οκ, γιατί δεν την κουνάει».
2: Δεν βαριέσαι ό,τι είναι τώρα. Τέλος πάντων.
1: Εγώ πέθανα στο γέλιο με τη σημαία μεταξύ, γιατί η σημαία δεν το σχολίασε κανένας. Κανένας. Και εγώ λέω, παιδιά, δεν γίνεται να μην το βλέπετε. Ότι ο τύπος είναι στη Eurovision με τη χώρα του και ξαφνικά ανεμίζει άλλη σημαία.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι The Dead Dance. Και όχι με το μπάγκα, μπάγκα, μπάγκα. Και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια. Μπάγκα, μπάγκα, μπάγκα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, γιατί και εμείς ξυπνήσαμε πουρνό-πουρνό. Βγήκαμε στα μπαλκόνια μας. Ευτυχώς δεν είχε ξημερώσει ακόμα 5 ώρα που σηκωνόμαστε εμείς. Είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Αν δεν το έχεις καταλάβει, αγάπη, είναι ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σε όλους κρύο. Κρυούλη, άκου τι γίνεται. Μπαίνεις σε ένα turbo mode σήμερα. Οπότε πρόσεχε, μην απαντήσεις σε μηνύματα και πριν τα ξαναδιαβάσεις.
2: Ταύρος, mood θέλω comfort και λεφτά. Αχ, αυτό είμαστε όλοι. Ευνοούνται μικρές απολαύσεις και cute flirt.
3: Δίδυμε, social butterfly alert. Κάποιο νέο ή κουβέντα. Προσπάθησα να το κάνω κατά. Κάποιο νέο ή κουβέντα σε βάζει σε σκέψεις.
0: Καρκινάκια, η διέστησή σας πιάνει wifi από παντού σήμερα. Οπότε ακούστε το ένστικτό σας.
2: Λέων, main character energy, πάντα. Κάποιος σε προσέχει περισσότερο από όσο νομίζεις.
3: Οπα. Παρθένε, οργάνωση level expert, αλλά άσε λίγο χώρο και για τον αυθορμητισμό σου, ε.
0: Ζιγούλιδες, σήμερα έχουμε ρομαντική διάθεση.
2: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Έχουμε όμως και ανάγκη για ισορροπία, οπότε μην λέτε ναι σε όλα.
2: Έχεις δίκιο. Σκορπιός, έντονα vibes, δυνατές αποκαλύψεις και λίγο δράμα, όπως σου αρέσει.
3: Το ξότι μου θέλεις έξοδο σήμερα, ταξίδι ή έστω μια βόλτα τέλος πάντων στο τετράγωνο που να μοιάζει με περιπέτεια.
2: Πήδα κανένα φράκτη.
0: Έλατε. Τα εγωκεράκια σήμερα κάτι επαγγελματικό θα έχετε, έτσι θετικό. Reward yourself όμως, έτσι.
2: Υδροχός, σαν συγγνώμη. Νόμιζα στο yourself τελείωσε.
0: Είχες δίκιο, πρακτικά.
2: Υδροχός, random ιδέες, χρυσάφι σήμερα. Κάποιος σε βρίσκει πολύ interesting.
3: Ήχθη μου, dream mode. Πρόσεχε μόνο να μην βρεθείς με την πραγματικότητα έτσι αντιμέτωπος. Αυτά ήταν λοιπόν και τα ζώδια σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για το μυστικό της ομορφιάς της Κορέας που δοκιμάζουν όλοι.

0: Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Ελπίζω, παιδιά, να είστε έτοιμοι, ντυμένοι, στολισμένοι και ό,τι άλλο αρμόζει για την περίσταση. Γιατί, παιδιά, είναι η ώρα της βρυσίδας να λάμψει, είναι η ώρα για τα.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Και βρήκα.
3: Τι θα πεις.
2: Θα σου πω. Βρήκα ένα hack το οποίο έχει και μέσα και lifestyle αλλά και beauty. Έχουμε κλέψει λίγο από τη στήλη της Κατερίνας. Αλλά αυτό γιατί. Γιατί είναι hack με ρύζι. Θα σου πω τώρα.
3: Ορίστε.
2: Άκου.
0: Με την Κατερίνα που κολλάει.
2: Γιατί είναι beauty hack. Αυτό. Ναι. Γι' αυτό οπότε είπα ότι έχω πάρει ένα hack που έχει μέσα lifestyle healthy, αλλά είναι και της Κατερίνας γιατί είναι beauty.
3: Τι σκέφτηκε αυτή, άμα φας το ρύζι και σου περισσέψει, τι να κάνεις.
2: Μπράβο, άκου.
3: Για πες.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Έχει γίνει viral στην Κορέα, στα social media ειδικά, και υπόσχεται μια λαμπερή και φρέσκια επιδερμίδα. Το μυστικό πιο είναι παγωμένο νερό ρυζιού. Αφού μουλιάσουμε δηλαδή το ρύζι σε νερό για λίγες ώρες, βάζουμε το νερό του ρυζιού, όχι το ρύζι, στην κατάψυξη, σε παγάκια, σε κύβους, στο ναι, που βάζουμε τα παγάκια.
0: Παγωκίστες.
2: Μπράβο. Σε ένα παγωμένο κύβο, λοιπόν, στο πρόσωπο, το ακουμπάμε μετά. Δηλαδή, παίρνουμε τα παγάκια και κάνουμε έτσι κυκλικές κινήσεις, μασάζ με αυτό το κύβο ρυζιού, του νερό δηλαδή, των ρυζιού. Και έτσι έχει μια αίσθηση φρεσκάδας και glow.
3: Ναι, αλλά γιατί συγκεκριμένα με το ρύζι, ρε παιδί.
2: Αυτό δεν το ψάξα.
0: Έχει ευεργετικές τέτοιες στο νερό του ρυζιού. Ουσιαστικά σου κάνει έξτρα ενυδάτωση. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, να σας πούμε ότι μην το φτιάξετε αυτό αν έχετε βάλει πριν στο νερό για το ρύζι αλάτια και.
2: Ναι, μόνο.
0: Λάδια,
2: ναι, μπράβο, ναι.
0: Να είναι σκέτο, ναι. Να είναι απλά νερό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό κάνει πάρα πολύ καλό και στα μαλλιά. Και συγκεκριμένα εγώ λούζω τα μαλλιά μου
3: με ριζοκοφρέτα.
0: Όχι,
2: με ένα νερό
0: σαπούνι
2: ριζιού
0: από ρύζι. Ναι, το δεύτερο χέρι βέβαια κάνω με αυτό. Και έχω δει όντως τρομερή αλλαγή. Και εγώ το έχω πάρει από ένα κορεάτικο μπραντ και λειτουργεί πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, το ρύζι δεν το έχω ψάξει τι κάνει, αλλά για να το κάνουν η Κορέα είναι σίγουρα καλό. Γιατί τα κορεάτικα έχουν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχω δει πολλά.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Έχουν αυτό που γυρίζει.
0: Άρα τρως πρώτα το ρύζι και μετά το χρησιμοποιείς το νερό.
3: Χωρίς αλάτια όμως και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, αφού πήρατε και τη συνταγή της ημέρας, η οποία πρέπει να δοκιμαστεί όπως και δίποτε, τώρα πάμε να ακούσουμε το Τζανάντο. Και σε λίγο θα σας πούμε για το πιο viral μπαμπά.
0: Τζανάντο!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είσαι μαζί μας. Τα κορίτσια στην πόλη είμαστε συγκεκριμένα. Να ξέρεις ποιες ακούς, αλλά νομίζω καταλαβαίνεις ποιες ακούς και μόνο από τις χρειές μας. Θέλω να σου πω ότι ο καιρός σήμερα δεν θα είναι τόσο καλός όπως τις άλλες μέρες. Θα έχει συννεφιά, με λίγο ήλιο, θα παίζει τις κρυφτούλη και μετά τις 8 θα έχουμε και λίγο βροχούλα. Πολύ
1: γιατί,
0: λίγο όμως.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, είναι άνοιξη ακόμα, δεν έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Μελά. Οπότε το έχουμε αυτό. Αλλά θα έχουμε 23-24 τα έχουμε. Τώρα έχουμε 16 βαθμούς.
1: Πάντως, εγώ νιώθω ότι έχει μπει η Madame Jaira μέσα σου, έτσι.
0: Γιατί?
1: Κάνεις προβλέψεις του καιρού. Μπορείς να προβλέψεις μήπως και το ποιος θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026.
0: Α, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ναι, γιατί ψηφίζω.
1: Α, έστω. Πάντως, παιδιά, όντως έχει δίκιο η Βρυσίδα. Ψηφίζει, ψηφίζετε κι εσείς και η απάντηση περνάει όντως από εσάς. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και είναι στο man.gr. Μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε τώρα τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και βίντεο. Μπαίνετε man.gr, ψηφίζετε και να θυμάστε ότι μπορείτε από εκεί να κλείσετε και το εισιτήριό σας για να τους καμαρώσετε από κοντά. Βρυσίδα,
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα εγώ κάποιες επιλογές για να μου πεις τι θα βγει, ναι.
0: Λες και έκανα κάτι, ναι.
1: Έλα, Madame Jaira. Λοιπόν, άκου τώρα, για τραγούδι της χρονιάς λαϊκό, που είναι και το φόρτι σου εσένα.
0: Ναι, το φόρτι μου.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου.
0: Ωραία.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικό. Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία. Και Θοδωρής Φέρης, κατάματα.
0: Ποιο λες? Λαϊκό, μάλλον το αχ καρδιά μου του Αργυρού.
1: Το λες, ε.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, επειδή viral. Αυτό ήταν και εύκολο, αυτό να του δώσουμε και κάτι άλλο. Viral. Λοιπόν, Ακύλας Φέρτο. Απών καίγομαι.
0: Αυτό, το φέρτο. Είμαι σίγουρη.
1: Αφού δεν κέρδισε στη Eurovision, θα κερδίσει κάτι δώρο.
0: Έχετε δίκιο, παιδιά, συγγνώμη.
1: FY Bam. Moose and Sasuke and Display. Το Hey Shouty. Σικάριο, κούκλα, Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Α, και αυτό μπορεί.
1: Νίκος Απέργης, το γλέντι. Ρία Ελληνίδου, συγγνώμη. Κάτι ξέρεις. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.
0: Α, μάλλον
1: ή...
0: αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε την, να μην πω κάτι είναι.
2: Παιδιά, να πω λίγο κάτι εδώ πέρα γρήγορο.
1: Πες.
2: Να ξέρετε ότι εδώ πέρα επειδή λέει τραγούδι viral
1: για
2: και
1: αυτό
2: viral παγκόσμια έχει γίνει ένα τραγούδι. Δεν θέλω να σας επηρεάσω. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι η πρώτη επιλογή ίσως να είναι και η νικητήρια. Αυτά.
1: Το φέρει το λες εσύ,
2: ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για την οικογενειακή μαφία στα Βορίζια. Τα ηγετικά στελέχη φάρπαζαν αγροτεμάχια από ντόπιους καλλιεργητές και δήλωναν πλασματικό αριθμό εργοπροβάτων, εμφανίζοντας τα κοπάδια τους διπλάσια από τα πραγματικά. Έτσι, κατάφεραν μέσα σε διάστημα 5 ετών να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ανέστειλε σχεδιαζόμενο πλήγμα κατά του Ιράν μετά από νέα πρόταση Τεχεράνης. Ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν με απειλές και ειρωνίες κατά της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα, η Τεχεράν έχει θέσει όρο μεταφοράς του εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Η μέρα μνήμης η σημερινή, η 19η Μαΐου, είναι η επίσημη μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994, τιμώντας τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού που εξοντώθηκαν κατά την περίοδο 1914-1923 από το Οθωμανικό και Νεοτουρκικό καθεστώς. Προειδοποίηση για χιλιάδες καταιγίδες. Άστατος θα παρουσιαστεί σήμερα ο καιρός σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ευρωτικά, θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ καθημερινά. 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά, να σου δίνουμε τεράστια ενέργεια να πας στη δουλειά σου. Γιατί ναι, είναι πρωί-πρωί, είναι 7:41 ακόμα, εντάξει, καταλαβαίνω. Έπιασε ένα καφεδάκι. Εδώ μαζί σου πίνουμε κι εμείς καφέ. Ετοιμάσου όμως τώρα να μάθεις όλα όσα συζητιούνται εδώ πέρα σήμερα, γιατί είναι η ώρα για τα.
1: Viral News.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ξέρετε ποιο είναι το πιο συγκινητικό viral που διάβασα?
0: Αυτό που θα μου πεις τώρα, φαντάζομαι.
2: Ναι. Ο Rob Kenny, που έγινε γνωστός ως ο μπαμπάς του ίντερνετ, να σας πω πρώτα την ιστορία του. Όταν ήταν 14 χρονών, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και τον άφησε να μεγαλώσει μόνος του, ωραία.
0: Ναι.
2: Χρόνια μετά όμως, αντί να κρατήσει θυμό, είπε: «Θα γίνω αυτό εγώ που μου έλειψε». Έτσι δημιούργησε το κανάλι Dad How Do I. Στο YouTube είναι αυτό, να ξέρετε.
0: Α, ωραία.
2: Όπου δείχνει απλά πράγματα ζωής, από το πώς να δέσεις μια γραβάτα, να ξυριστήσεις, να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου. Κάτι πολύ απλό, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Πράγματα που μας τα δείχνει ένας μπαμπάς, κάποιος που μας τα δείχνει.
2: Και το πιο συγκινητικό, πολλοί δεν γράφουν «ευχαριστούμε πάρα πολύ για το tutorial». Γράφουν «ευχαριστώ που μου έδωσε την αίσθηση ότι έχω κάποιον δίπλα μου».
0: Έλα, μωρέ.
2: Γιατί τελικά καμιά φορά, ρε παιδιά, οι πιο μικρές κινήσεις είναι αυτές που αλλάζουν ζωές.
0: Ισχύει αυτό.
2: Θα σας πω και τα fun facts. Το κανάλι ξεκίνησε το 2020 και ο ίδιος πίστευε ότι θα το δουν 30-40 άτομα. Σήμερα λοιπόν έχει πάνω από 5 εκατομμύρια subscribers στο YouTube, που είναι πάρα πολύ δύσκολη πλατφόρμα, να το πούμε
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ισχύει.
2: Και, και αποκαλείται παγκοσμίως ο μπαμπάς του ίντερνετ.
0: Ωραίο.
2: Το πρώτο του βίντεο εκτοξεύθηκε και ήταν αυτό το πώς να δέσεις μια γραβάτα.
0: Μπορεί να το έχω δει και εγώ αυτό το βίντεο κατά λάθος.
2: Ναι, γιατί
0: να δέσω γραβάτα.
2: Και δεν κάνει μόνο tutorials, μπαμπά, πώς να κάνω κάτι. Κάνει και Wisdom Wednesdays, όπου δίνει συμβουλές ζωής και ενθάρρυνσης. Και ο ίδιος, παιδιά, έχει πει ότι ο στόχος του δεν είναι να γίνει πλούσιος ή διάσημος.
0: Δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν να γίνει πλούσιος.
2: Όχι, και ούτε κιόλας κυνηγούσε κάτι τέτοιο. Ήταν να μεγαλώσει καλούς ενήλικες και όχι απλά καλά παιδιά.
0: Πω, μπράβο, ανατρίχιασα.
3: Δεν νομίζω ότι αν κάποιος ξεκινήσει με το ότι θέλω να γίνω διάσημος, θέλω να γίνω πλούσιος, θα πετύχει.
2: Και έχω δει κάτι τέτοια παραδείγματα, να ξέρω.
0: Ναι, αλλά δεν πετυχαίνουν. Αυτό λέει, ότι δεν έχει δει κάποιον πετυχημένο που να έχει ξεκινήσει με το ότι αχ, θα πάω στο YouTube για να γίνω πλούσιος.
2: Ναι. Και να σας πω και εδώ πέρα ένα ακόμα fun fact, μια είδηση inside μέσα στο inside που έμαθα.
0: Άντε πάλι, πολύ inside είσαι σήμερα.
2: Ναι, γιατί πήγα μέσα στο κανάλι του και το παρακολούθησα λίγο. Είδα ότι ήθελε να κάνει ένα break και ανακοίνωσε στα παιδιά του.
0: Στους subscribers.
2: Ναι, που τα θεωρεί παιδιά του. Ότι ξέρετε, χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια και τόσα βίντεο που έχω κάνει, χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Και όλοι του είπανε: «Μπαμπά, μην αγχώνεσαι, το χρειάζεσαι το διάλειμμα. Και όταν θα γυρίσει, θα είμαστε ξανά εδώ».
0: Έλα, μου αρέσει. Έφτιαξε ένα πολύ ωραίο community.
3: Ναι, έφτιαξε όντως μια οικογένεια πρακτικά, αν το σκεφτείτε.
0: Ωραία κάτι.
3: Πανέμορφο αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, τα viral news ολοκληρώθηκαν. Τα δάκρυα της Κατερίνας έχουν πλέον πέσει στα πατώματα. Οπότε, αν κάποιος από εσάς έχει κάτι έτσι, έστω και μικρό, να μας βοηθήσει, να μας δώσει, ρε παιδί μου, και μας έμπνευση και άλλα viral, μπορείτε να το κάνετε. Παρ' όλα αυτά, θέλω επίσης να πω ότι αν κάποιος σας έχει βοηθήσει ποτέ σε κάτι μικρό, όπως το να δέσετε τα κορδόνια σας μέχρι και να δέσετε τη ζωή σας, μπορείτε να του στείλετε σήμερα ένα μήνυμα μετά από αυτό το viral που διαβάσαμε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Βρυσίδα, τι είναι το επόμενο τραγούδι, δεν βλέπω.
4: Aperture.
3: Harry Styles, μια χαρά τον έχουμε τιμήσει τον άνθρωπο. Και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Θα μπορείτε να δείτε και εσείς τι απάντησαν οι φίλοι μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όλα τα κορίτσια στην πόλη. Τι μου κάνετε, πίνετε το καφεδάκι σας? Και αν μήπως το έχετε πιει ήδη, γιατί είστε ήδη δουλειά. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σου παρέα για να ανακοινώσουμε τα ποσοστά του.
1: Πολ στο Instagram.
2: Still water is sparkling water.
0: Εσύ
2: say what?
0: Τι νερό πίνεις, με λίγα λόγια.
2: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι?
3: Έχω πάθει σοκ. 84% πίνουν still και 16% μόνο sparkling.
0: Παιδί μου, ναι.
2: Ποιος είναι?
0: Ποιος πίνει sparkling?
3: Εγώ. Αλλιώς το κανονικό νερό με αειδιάζει, δεν μ' αρέσει.
0: Ακριβώς τα ίδια ποσοστά έχω. 80% still και 20% sparkling.
2: Εγώ έχω 73% still που θα ανάθεμα αν καταλάβανε τι είναι και δεν νομίζαν ότι είναι κανένα σίδερο. Και 27% sparkling. Όπως και να έχει, θα σας πω εγώ πώς θα πιω sparkling water. Κατά λάθος, αν τρώω πολλά πατατάκια τσακίρις, εντάξει, μπορεί κατά λάθος ξόφαλτσα αντί για κοκακόλα να πιω στη sparkling water. Εσύ, ήθελα όμως να σας ρωτήσω,
0: το
2: παιδιά,
0: πιο σημαντικό.
2: Εσύ, είσαι αυστηρός τύπος?
0: Είμαι.
2: Ωραία. Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολεία, στο βάζει σε όλους τρία και όταν έχει κέφια... τρώει και την αγαπημένη του γεύση τσακίρι, τσίπς, ξύδι.
0: Όχι, δεν πει τρώξει. Προτιμώ τα south.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Πώς λέγονται?
2: Εσύ μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος?
0: Ναι, δεν βλέπεις που κουνάει την καρέκλα.
2: Ναι, όλη την ώρα κουνιέται, γι' αυτό το λέω. Μήπως φροντίζεις να μην λείψει τίποτα σε κανέναν? Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι, steaks, αλάτι?
3: Όχι.
2: Όχι, δεν τρώει αλάτι.
3: Να σου πω κάτι, και εγώ προτιμώ το ίδιο με τη βρυσίδα.
2: Ωραία, εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, όλοι εσείς που είστε εκεί έξω, κάπου θα σας πιάσω κάποια στιγμή. Συντονιστείτε λοιπόν στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube, Instagram, όλα αυτά του MAD. Γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Το πόλ λοιπόν στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας.
0: Βρίσκεται κάτω από Άντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα.
2: Για τα επόμενα πόλ.

0: ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην κοινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: επιφάνεια. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν

0: σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
1: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
2: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσια. Ελάτε να χειροκροτήσουμε λίγο. Μπράβο!
2: Μπράβο,
1: μπράβο παιδιά!
2: Μπράβο, μπράβο, που
1: μπράβο που έχετε ξυπνήσει. Μπράβο που ακούτε Mad Radio 106,2 και συγκεκριμένα ακούτε εμάς. Καλημέρα, αν άνοιξες τώρα την εκπομπή μας. Καλημέρα στο τετράγωνο, αν μας ακούς από την αρχή και έχεις ακούσει όλα όσα είχαμε να σου πούμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτση
1: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μην ξεχνάς, αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα τη φράση Mad VMA στο Viber 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Ωχ, Θεέ μου, σοκ. Επίσης, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μια λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει ή μπορείς να μας το τραγουδήσεις κιόλας, άμα θέλεις. Έτσι λοιπόν μπαίνεις και στην κλήρωση της εβδομάδας που αυτή την Παρασκευή, παιδιά, κληρώνουμε σε δύο νικητές GVC Car Audio Bluetooth από την εταιρεία GRC Tech. Μπορεί να σου κάνει μέχρι και καφέ αυτό το Bluetooth, έτσι. Έχουμε και την ερώτηση που μας καίει σήμερα. Πόσο χώρο πρέπει να παίρνει ένας φίλος στη ζωή μας? Για πείτε μας τη γνώμη σας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656.

0: Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: They say

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, πώς προσγειώθηκα έτσι. Καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Ακούς Mad Radio 106,2. Ναι, καλά άκουσες. Και τώρα ήρθε η ώρα να πιάσεις τον καφέ σου, να τραβήξεις μια γουλιά και να ακούσεις τα
1: Mad.gr. Μπράβο, τα νέα από το Mad.gr. Και τι διαβάσαμε χθες, παιδιά? Ότι ο Αργυρός λέει καμπάνες και όχι της εκκλησίας. Είναι το καινούργιο τραγούδι. Λέει καμπάνες και βαράει κατευθείαν παγκόσμια release. Δεν το release, βρήκα. Όχι, βλάκα. Τίποτα, αυτό ήταν insight. Λοιπόν, νησιώτικο, συρτό, Αιγαίο, συνέστημα, όλα μέσα στο πακέτο. Αυτός ο Αργυρός μας εκπλήσει τώρα τελευταία με τα τραγούδια του, με τα collaboration που κάνει, αλλά και με international packaging για να το ακούσει και άλλο στην άκρη του κόσμου και να λέει τι vibe είναι αυτό. Δηλαδή, κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι είναι ελληνικό τραγούδι. Αυτά αρέσουν πάρα πολύ και στους ξένους.
0: Αυτά αρέσουν πάρα πολύ στους Έλληνες του εξωτερικού, να
1: μπράβο, ξέρεις. Σίγουρα. Κλιπ με Ελλάδα, καλοκαίρι, έρωτα και λίγο product placement, γιατί προφανώς και φυσικά νέο album on the way. Βινήλιο, streaming και όλα. Η φάση είναι ξεκάθαρη. Παραδοσιακό ήχο έχει. Gen Z κατάσταση, εξαγωγή πολιτισμού και fit φιλοδοξίες. Hit. Όχι fit. Fit είναι ο άνθρωπος. Αυτό σκεφτόμουν εκεί στη στιγμή του κυλικού του. Αλλά όχι, είναι hit.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου.
1: Δεν πλακίτσα κάνω. Πλακίτσα.
2: Είναι
1: πλακίτσα έχω, εγώ σύντροφο με κυλιακούς, δεν θέλω, δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη.
2: Επίσης
1: έχω τους δικούς μου, ρε παιδιά.
0: Σωστά, αυτό που το πας.
2: Εντάξει, ό,τι είναι τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θέλω να σας πω κάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα τι είναι αυτό. Πάντως είναι κάτι το οποίο σίγουρα θέλετε να μας joinάρετε. Για να δούμε.

0: Σημειά, σημειά.
1: Σημειά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τσέκ. Αφού μου έκανες αυτό.
1: Όχι, δεν έκανα αυτό. Σε κοροϊδεύα, σου έκανα έτσι.
0: Α, με κοροϊδεύει κιόλα. Ακούτε, μετά την κάτια, τον bullying ξεκίνησε και σε μένα.
1: Τη αξίζει.
0: Εγώ φταίω.
1: Καλημέρα, τσέκ. Εγώ θα σα τα πω. Κορίτσια στην πόλη, τσέκ, εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Mad Radio 106,2. Τσέκ, τσέκ, τσέκ, τσέκ. Τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ, να μου. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα θέαματα με την Κάτια Νεκταρίου.
2: Και εγώ, παιδιά, θα σας πω για το top θέαμα, θα σας πω για το Mad Radio 106,2, όπου κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, ώστε να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου τώρα τι θα κάνεις. Θα ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2, κατάλαβες Ιωάννα? Θα ακούς Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας που είναι 6936 646 656 την φράση Mad VMA για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση αυτή πότε γίνεται, ας πω εγώ, θα γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή του Mad Drive, γιατί εμάς δεν μας αφήσαν να κάνουμε, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Θα έχουμε δύο νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Ακριβώς, καλά άκουσες, οπότε πρόσεχε, το ειδικό σήμα πρέπει να στείλεις μήνυμα Mad VMA στο κινητό μας, στο Viber. Επίσης ήρθε η ώρα για πάρα πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει Κατερίνα το γλώσσο που χαρίζει όγκο, λάμψη χωρίς όρια.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Να, ήδη παιδιά έφυγε ο ήλιος. Δεν ήταν αυτό το φωτεινό πράγμα που ήταν.
1: Θα παίζει κρυφτούλη, ναι.
0: Θα παίζει κρυφτούλη λίγο, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Όποτε θα τον βλέπετε να ξεπροβάλλει, να βγαίνετε προς τα έξω στον ήλιο και να το χαιρετάτε. Και όποτε βλέπετε να κρύβετε, φύγετε σιγά σιγά.
1: Ξέρεις τι σημαίνει ήλιος, ε?
0: Τι?
1: Καλοκαίρι. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις τον καλύτερο καλοκαίρι summer in Greece, ε?
0: Όχι.
1: Σημαίνει να είσαι 17 Ιουνίου στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, στο Taek Wondo. Εκεί θα είμαστε όλοι. Εσύ θα λείπεις? Όχι φυσικά. Ξέρεις που θα κλείσει το εισιτήριό σου? Πού? Στο mad.gr.
0: Oh my god.
2: Ωραία, οπότε θα τα πούμε παιδιά όλοι μαζί εκεί. Αλλά τώρα παιδιά θα συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για την οικογενειακή μαφία στα Βορίζια. Τα ηγετικά στελέχη υφάρπαζαν αγροτεμάχια από ντόπιους καλλιεργητές και δήλωναν πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εμφανίζοντας τα κοπάδια τους διπλάσια από τα πραγματικά. Έτσι, κατάφεραν μέσα σε διάστημα 5 ετών να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ που υπερβαίνει το 500 000 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ανέστειλε σχεδιαζόμενο πλήγμα κατά του Ιράν μετά από νέα πρόταση Τεχεράνης. Ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν με απειλές και ειρωνίες κατά της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα, η Τεχεράνη έχει θέσει όρο μεταφοράς του εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Η μέρα μνήμης σημερινή για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994, τιμώντας τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού που εξοντώθηκαν κατά την περίοδο 1914-1923 από το Οθωμανικό και Νεοτουρκικό καθεστώς. Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. Άστατος θα παρουσιαστεί σήμερα ο καιρός σε μεγάλο κομμάτι της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα περιοδικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
8: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάζω τα σαρκώδη χείλη της Κατερίνας Πεφτίτσι. Κατερίνα, είναι ώρα για
1: Beauty and Fashion Tips.
0: Οπότε θέλω να μου πεις τι ακριβώς έχεις κάνει.
2: Θα σας πω όλους. Θα σας μιλήσω για τα Mega Slicks Lip Gloss. Ένα luxurious lip gloss για τα χείλη. Για χείλη ενυδατωμένα και λαμπερά. Σαν καθρέφτης, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα φαίνονται και πιο πλούσια και πιο γεμάτα. Τα Mega Slicks λοιπόν Lip Gloss είναι ένα από τα αγαπημένα προϊόντα της Wet n Wild. Εδώ και δεκαετίες λοιπόν επέστρεψαν δυναμικά με νέο μοντέρνο look και αναβαθμισμένη φόρμουλα.
3: Δηλαδή?
2: Γιατί η φόρμουλα, να ξέρετε, είναι και το πιο σημαντικό για κάθε προϊόν.
3: Τι σημαίνει αυτό?
2: Τι έχει μέσα? Γυαλουρονικό οξύ που κάνει τα χείλη πιο απαλά, ενυδατωμένα και βοηθά ορατά την υφή των χειλιών. Το vegan κολαγόνο κρατά τα χείλη χωρίς ρητίδες και με νεανική όψη. Αυτόματα λοιπόν, να ξέρετε, ένα lip gloss γίνεται και θεραπεία χειλιών, να ξέρετε, με αυτά τα συστατικά μέσα. Το έλαιο τζοτζόμπα δίνει ένα κομψό και sleek look ενυδάτωση στα χείλη και η φόρμουλα δεν κολλάει. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί τα περισσότερα lip gloss
3: κολλάνε,
2: είναι πολύ sticky, οπότε δεν σου αρέσει να φοράς κάτι και να κολλάνε πάνω τα μαλλιά σου. Με ανανεωμένο Dewy Foot Applicator για ενίσχυση του περιγράμματος των χιλιών και εύκολη εφαρμογή. Πολλαπλά φινιρίσματα και και το νούμερο 1 της Wet n Wild Crust, Glitter, Cruelty Free, Paraben Free και Vegan.
3: Δηλαδή
2: αυτό το
3: προϊόν
2: είναι, παιδιά, all over. Παίρνεις ένα προϊόν και τα παίρνεις όλα. Θεραπεία, γυαλάδα, τραγανότητα. Μ' αρέσει αυτή η λέξη.
3: Αυτό το τραγανότητα στα χείλη δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Μ' αρέσει, μου θυμίζει το κεράσι.
3: Αυτά που δεν τα βρει ο κόσμος.
2: Τα βρίσκεται λοιπόν αυτά τα προϊόντα της Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.kourascosmetics.gr.
3: Α, ωραία. Ο κόσμος ξέρει τι θα βρει άλλο. Εμάς εδώ πέρα να παίζουμε παιχνίδι. Και τι παιχνίδι? Το λέξη και τραγούδι. Πρέπει να σου δώσουμε εμείς μία λέξη και εσύ να ψάξεις να βρεις το τραγούδι που περιέχει αυτή τη λέξη. Καλύτερα να το τραγουδήσεις κιόλας, ρε παιδί μου. Είμαι σίγουρη θα έχεις πολύ καλή φωνή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη λέξη παιχνίδι και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω να πίνετε το καφεδάκι σας, να είστε προς την διαδρομή, να πάτε στη δουλειά σας και να μην έχετε φτάσει ακόμα. Αν έχετε φτάσει, ρε παιδί μου, να είστε χαλαρά, να μην έχετε ξεκινήσει ακόμα με πολύ τρέξιμο. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε εδώ για να σου χαρίσουμε θετική ενέργεια και πολύ funny moments. Και μιας που λέω για funny moments, ήρθε η ώρα για να μας πεις τι έγινε με τη γιαγιά σου.
1: Λοιπόν, άκου, η γιαγιά μου έχει πεθάνει πέρσι, αλλά άκου, ναι, άκου όμως μια ιστορία. Το 2017 είχα έρθει στην Αθήνα για το My Style Rocks, ωραία. Και είχα πάει σε ένα φούρνο εκεί στο Χολαργό, γιατί εκεί έμενα, στο σπίτι της γιαγιάς μου, που τώρα πια δεν το έχουμε, αλλά εκεί είχε μεγαλώσει, στο Χολαργό. Και με σταματάει μια άλλη γιαγιούλα και με σταματάει και με κοιτάει με στα μάτια γουρλωτά και μου λέει: «Έχεις μια γιαγιά που τη λένε Βρυσίδα?» Λέω: «Ναι». Και μου λέει: «Ίδια είσαι η Σισούλα!» Η Σούλα, η Σίση που λέγαμε πριν. «Ίδια η Σούλα είσαι», λέει. «Πόπο», λέει. «Μαζί μεγαλώσαμε στο Χολαργό. Είναι λες και βλέπω τη Σίση στα νιάτα της και είναι βαμπύρ. Και είσαι εσύ, ίδια η γιαγιά είσαι». Λέω και πρέπει να της πω: «Εγώ είμαι». Και πρέπει να της πω: «Εγώ είμαι».
0: «Εγώ είμαι, ξαναγύρισα».
1: Ναι. «Εγώ είμαι, δεν άλλαξα ποτέ. Εσύ μόνο γέρασες». Ξέρεις, κάπως έτσι. Αλλά ήταν πάρα πολύ creepy, γιατί με σταμάτησε και μου λέει: «Έχεις τη γιαγιά σου, λένε τάδε». Με λένε ότι μοιάζω πάρα πολύ τη γιαγιά μου. Αλλά τόσο πολύ πρέπει να με σταματήσει και να πει ότι είσαι η εγγόνα της. Ναι. Πραγματικά, είχα πάθει σοκ εγώ εκεί.
0: Καμιά φορά γίνεται αυτό το twilight moment, το ξέρετε έτσι?
1: Όχι.
0: Ότι αναπαράγονται ξανά τα ίδια πρόσωπα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχετε δει και μέσα στην ιστορία που δείχνουν πρόσωπα που ήταν από το
1: 3000
0: π.Χ. και μετά ξαναταβλέπουμε και συνήθως είναι διάσημοι. Δεν ξέρω, εγώ κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Βρυσίδα.
2: Και μετά μου λέτε εμένα για τα thriller και αυτά που
1: σας λέω. Πουθενά δεν έχω μπλέξει.
0: Ναι,
1: μετά αυτό είναι real life. Αυτό είναι real life.
0: Έξω από εδώ, Ιλουμινάτη.
1: Έπαθα σοκ που με αναγνώρισε έτσι. Και μου λέει: «Δώσε χαιρετίσματα και λοιπά. Μεγαλώσαμε μαζί, ήταν παιδική μου φίλη στο Χολαργό».
2: Έδωσε χαιρετίσματα.
1: Φυσικά, την πήρα τηλέφωνο κατευθείαν.
0: Εντάξει, Σίση. Ωραία.
1: 17.
2: Εντάξει, παιδιά, μια χαρά. Πάντως, να σας πω κάτι. Τώρα, εμένα δεν έχουν πρακτικά τα κορίτσια πλέον επιχειρήματα να μου λένε να μην σας μιλάω για ταινίες θρίλερ και τέτοια πράγματα.
0: Γιατί το ζούμε.
2: Πάντως, μπορώ να σας πω ότι επιβραβεύτηκα με αυτό που άκουσα και μπορείτε να επιβραβευτείτε κι εσείς. Πώς? Γιατί αν θέλετε να κερδίσετε δώρο και θα μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής με κάποια πάρα πολύ απλά βήματα. Θα παίξετε μαζί μας. Το παιχνίδι, συνειρμός, τι κάνετε? Απλά στέλνετε μήνυμα τώρα, επιτόπου, με το που σταματήσω εγώ να μιλάω, έχετε στείλει στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και εμείς θα σας καλέσουμε.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
4: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
5: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά.

0: ξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

0: 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατά Βρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά. Έτσι, έτσι, να ακούτε Mad Radio 106,2. Να είστε συντονισμένοι με την καλύτερότερη παρέα αυτού του... του ραδιοφώνου να πω. Ναι. Να πω του ραδιοφώνου. Θα πω του ραδιοφώνου.
2: Όλου του κόσμου πρέπει να πεις κανονικά.
1: Εντάξει, εντάξει. Ας είμαστε λίγο πιο, ξέρεις, down to earth. Και βεβαίως ακούς τα κορίτσια στην πόλη και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Δριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθουμε μήπως επιστρέφει το Camp Rock 3. Δεν είμαι σίγουρη, θα το μάθουμε σε λίγο. Έχουμε τη Madame Ζαΐρα που σου λέει το μέλλον σου μόνο μία κάρτα. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber με αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το σου. Και αυτόματα θα μπει και στην κλήρωση της εβδομάδας με δώρο σε δύο νικητές ένα GVC Car Audio Bluetooth από την εταιρεία GRS Tech.
4: Επίσης, παιδιά, να ξέρετε, μιας και είμαστε μια όμορφη παρέα εδώ πέρα και ευχάριστη, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε για το ότι μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος και αυστηρός ταυτόχρονα. Και δεν θα σας αφήσουμε έτσι, όχι. Γιατί προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη μέρα. Οπότε δεν θέλετε να το χάσετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μιας και ακούσαμε μόλις τώρα το Αν από τα Κίνιο Remix, το οποίο το έχει φτιάξει μόνο για μας και νιώσαμε λίγο ξεχωριστές. Θέλω να δώσω και κάποιες καλημέρες σε κάποιους ανθρώπους που μας έχουν στείλει μηνύματα για να νιώσουν και αυτοί ξεχωριστοί. Λοιπόν, θα πω αρχικά καλημέρα στον Ανέστη, στον KPA, δεν ξέρω το όνομα. Να πω καλημέρα στην φίλη μου την Μισελ. Να πω καλημέρα επίσης στην Ευδοκία, στην Κωνσταντίνα, στον Διονύση, στον Μέγα, τι είναι αυτός, Αλέξανδρος, δεν ξέρω, μπορεί. Και να πούμε φυσικά και στην κυρία Βούλα, τη μαμά της Κατερίνας.
1: Μαμά μου έστειλε και εικόνα, ναι, παιδιά, ναι, που είναι στον Παντελεήμονα και βγαίνει ο ήλιος και η Ανατολή. Δείξτε σε όλα
0: θα
1: τα κορίτσια.
0: Θα την δείξω. Καλημέρα, Ανδρομάχη, καλημέρα, Τόνια, Μιχάλη, Αγγελική, Χριστίνα. Γενικά, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα. Είναι η ώρα όμως να ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας. Είναι η ώρα για το.
1: Mark.gr. Ακριβώς, και παιδιά, Camp Rock 3 έρχεται, γιατί προφανώς η Disney είπε ας πατήσουμε λίγο ακόμα το Nostalgia Bottom.
0: Jonas Brothers.
1: Ναι, παιδιά, τρελαίνομαι κι εγώ. Jonas Brothers πίσω, Demi Lovato πίσω και όλοι μαζί executive producers, γιατί μόνο έτσι επιστρέφεις official στο 2008.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή βγήκε η Demi Lovato, έκανε μια συναυλία και επειδή είναι φίλη με τον Τζο και τραγούδησε μαζί τη, μπορεί να το είδανε το hype που είχε όλο αυτό τότε οι αυτοί δύο together ξανά και γι' αυτό κάναν το Camp Rock 3.
1: Θα κάνουμε ένα reunion, σου λέει. Ναι. Οπότε η φάση, η Connect 3, χάνουν support act και γυρνάνε στο camp για να βρούνε το next big thing, ωραία. Δηλαδή, reboot μέσα στο sequel.
0: Πιστεύω ότι θα γυρίσουν ως καθηγητές τώρα μουσικής.
2: Τέλειο. Φοβερό.
1: Φαντάζεσαι να γίνει αυτό.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει. Τι είναι ακόμα, παιδιά.
1: Μπορεί να θέλουν να κάνουν πάλι κατασκήνωση.
2: Θα είναι όχι, δεν νομίζω.
1: Τέλος πάντων, να ξέρετε, παιδιά, θα έχει νέους χαρακτήρες, νέο αίμα, αλλά ξεκάθαρα το παιχνίδι παίζεται στην νοσταλγία. Γιατί αν ακούσεις το μία φορά,
3: this is me. This is me. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be.
1: Ωραία. Όχι από τα κορίτσια εδώ για να ανατριχιάσει κανονικά. Είσαι ήδη το target group.
2: Αχ, τρελαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να σου πω όμως ότι το Camp Rock 3 έρχεται σιγά σιγά, αλλά αυτό που έχει έρθει πιο σύντομα, που θα έρθει πιο σύντομα, είναι το Final Four. Και φυσικά, πώς θα το δεις, με πατατάκια και παρέα. Οπότε έχουμε διαγωνισμό στο MAD με Τσακίρις Chips που συνεχίζεται, με νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η αφορμή φυσικά είναι μπασκετική. Final Four, παρέα στον καναπέ ή στο μπαλκόνι, βασικά μπαλκόνι με τέτοιο καιρό. Τσακίρι chips με αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream. Έχουν τρέξει στα σάλια μου και δεν μπορώ να τα πω. Wavy ρίγανη, όλα τα έχει. Μπες στο Instagram λοιπόν του MAD TV, βρες σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια, παρακαλώ, για όλη την παρέα με την αγαπημένη του γεύση.
0: Καλά, εγώ θα πω ότι μέχρι να ακούσουμε το This is real, this is me, μέχρι να δούμε το Final Four και όλα αυτά, θα ακούσουμε το Where is my husband, έτσι για να πούμε σε μια γενική.
2: Εδώ στο τώρα.
0: Θέλω να αναζητήσουμε γενικά, ώστε να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά μετά να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να συζητήσουμε για το αν μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος και αυστηρός ταυτόχρονα. Στείλτε μας την δική σας γνώμη στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2. Ακούς και είσαι μαζί μας. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ μαζί σου παρέα 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε συντροφιά, να σου δίνουμε ενέργεια, να πας στη δουλειά σου και γενικά να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Γιατί τι καλύτερο να ξεκινάς την ημέρα σου με εμάς για πρωινό. Εμείς εμάς μας τρως. Έτσι πως το είπα, ακούς και λες και θα πας εμάς για πρωινό. Λοιπόν, ανοίγουμε τις καρδιές μας τώρα και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Είναι η ώρα για.
1: Group therapy.
2: Ωραία. Μπορείς λοιπόν να είσαι καλός άνθρωπος και αυστηρός ταυτόχρονα.
0: Μπορείς.
2: Για πες μας.
3: Παιδιά, θέλω πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα να πω ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας που μας στέλνετε στο Viber του σταθμού μας. Στο 6936-646-656.
0: Αμέ.
3: Αλλά εδώ πέρα η Κωνσταντίνα αποφάσισε αντί για να μας απαντήσει να μας πει ότι δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι της γιατί είναι μια τεράστια ακρίδα απ' έξω.
0: Ωραία.
3: Τώρα που το είπα αυτό και είδατε τη φωτογραφία, θα σας διαβάσω ότι μας είπε η Δέσποινα, με την οποία συμφωνώ κιόλας στο 100%. Καλημέρα, κορίτσια. Σίγουρα μπορείς να είσαι καλός και αυστηρός ταυτόχρονα. Γιατί το να είσαι αυστηρός πιστεύω πως κρύβει αγάπη και ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω μαζί της, διότι όντως, αν μπει στην διαδικασία να είσαι αυστηρός κριτής με κάποιον και να του πεις τα πράγματα έξω από τα δόντια, το κάνεις σίγουρα γιατί θέλεις να τον βοηθήσεις, θέλεις να τον ξυπνήσεις, να τον ταρακουνήσεις. Mm-hmm, mm-hmm. Καταρίνα.
2: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Γενικά, να ξέρετε, είμαι πάρα πολύ αυστηρή.
3: Δίκαια το πιστεύεις.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι και κακός άνθρωπος. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στη ζωή μου και γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να βοηθάω και να είμαι δίπλα στους ανθρώπους.
3: Επιβεβαιώνω, δηλαδή, επιβεβαιώνω.
2: Οπότε μπορεί να είμαι αυστηρή και να φαίνομαι πολύ κακιασμένη, αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ καλή και ευαίσθητη ψυχή.
0: Ωραία.
2: Να σας πω και για την Βίκη που μας έστειλε μήνυμα. Το να είσαι καλός άνθρωπος, λέει, δεν σημαίνει να αφήσεις τους άλλους να ξεπερνούν τα όρια σου. Η καλοσύνη έχει αξία όταν συνοδεύεται από σεβασμό. Πρώτα προς τον εαυτό σου και μετά προς τους άλλους. Ένας άνθρωπος μπορεί να μιλά ήρεμα, να βοηθά και να δείχνει κατανόηση, αλλά ταυτόχρονα να είναι αυστηρός στις αρχές και στα όρια και σε όσα δεν δέχεται να ανεχτεί.
0: Ωραία τα λέει.
2: Συμφωνώ πάρα πολύ με
0: τη
2: Βίκη και πάντα τα λέει καλά η Βίκη. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν...
3: Τρισίδα, εσύ.
0: Τι, εγώ σας είπα ότι μπορεί να είναι και καλός άνθρωπος και αυστηρός ταυτόχρονα. Γιατί άλλο το αυστηρός και άλλο το καλός. Το αυστηρός είναι που βάζεις όρια σε κάποιους ανθρώπους και το τι θες και τι δεν θες στη ζωή σου. Οπότε είσαι αυστηρός και, και στα θέλω σου και στους απέναντί σου. Mm-hmm. Και το καλός είναι το να κάνεις καλές πράξεις. Και γενικά άλλο, είναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά μπορείς να είσαι καλός, αλλά να είσαι και αυστηρός.
3: Άρα μπορούμε να πούμε ότι συμφωνήσαμε όλοι και εμείς και οι φίλοι μας στο Viber του σταθμού μας. Τώρα μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Θέλω να είστε πολύ συγκεντρωμένοι γιατί σας ετοιμάζουμε το μέλλον σας. Και αν έχετε κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε, τώρα είναι η στιγμή σας να σας δώσουμε απαντήσεις. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 ώστε να σε καλέσουμε και η Madame Ζαΐρα να σου τραβήξει μια κάρτα ταρό. Συγγνώμη. Μια κάρτα ταρό για να σου απαντήσει στην ερώτηση που έχεις. Αλλά θα μπεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής. Για να δούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Mad Radio 106,2 και ακούτε εμάς, τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε παρέα. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση, γιατί τώρα ήρθε η ώρα που η Madame Zaira θα έρθει στο στούντιό μας, γιατί θα μας πει τα...
1: Είμαι η Madame Zaira, είμαι κοντά σας και είμαι πολύ έτοιμη να σας πω τα τάρο. Για να δούμε όμως μήπως
2: έγινε
1: έχουμε...
2: Έγινε γαλίδα η Madame Zaira.
1: Σταμάτα, σήμερα έχω γαλλικό vibe.
2: Ωραία.
1: Για να δούμε μήπως έχουμε κάποιον ακροατή εδώ πέρα που θέλει να μας κάνει κάποια ερώτηση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Είμαι καλά, γλυκιά μου, εσύ?
2: Πώς σε λένε?
3: Λοιπόν, θέλω να... Με λένε Βίκη.
0: Γεια σου, Βίκη.
1: Βίκη. Βίκη, αν μας έχεις ανοιχτή ακρόαση, μπορείς να τη βγάλεις, γιατί κάπως ακουγόμαστε, ακούμε τον εαυτό μας.
3: Όχι, όχι, δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Α, δεν ξέρω, okay. Μας άκουγα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, Βίκη. Για πες μου, αγάπη μου, πως έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις.
3: Ναι, θέλω να μου πεις πώς θα είναι το φετινό μου καλοκαίρι. Και γενικά αν θα πάνε τα πράγματα όπως θέλω εγώ.
1: Okay, να σου πω ότι κατά λάθος άνοιξα δύο κάρτες. Η πρώτη που άνοιξα είναι το Three of Pentacles, το οποίο ουσιαστικά το Pentacles, να ξέρεις ότι έχει, έχει άμεση σχέση με τα χρήματα, με την ευημερία.
3: Ναι.
1: Κατάλαβες, οπότε είναι κάτι ευχάριστο. Θα πρέπει να δουλέψεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα και θα σου έρθουν κάποια χρήματα. Επίσης σου έχει έρθει ο King of Wands, που είναι ουσιαστικά ο βασιλιάς των σπαθιών. Είναι ένας άντρας ο οποίος έχει μια χύψη δύναμη επάνω σου και μπορεί να σε επηρεάσει.
2: Οπα.
1: Σου λέει κάτι από αυτά?
3: Ναι, όλα, όλα. Έχω να,
0: τα πέτυχε
3: να
0: όλα,
3: απαντήσω
0: πάλι
3: σε μια καινούργια πρόταση για
1: Οπα.
3: Η οποία θα είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα πεις, Βίκη.
3: Είναι πολύ θετική, ναι. Και έχω να περιμένω και μια πρόταση ακόμα από το σπαθάτο.
1: Από το σπαθάτο, τι πρόταση μήπως περιμένουμε?
2: Τίποτα, τίποτα. Να θα ντυθούμε παρανυφάκια.
1: Γιατί βγαίνει, γιατί αυτός, επειδή είναι το wants, είναι ερωτικό και μάλιστα σημαίνει ότι υπάρχει ταυτόχρονα μία απόσταση και ταυτόχρονα και μία χημεία και μία απόσταση. Δηλαδή είναι αυτό το σώμα, ότι υπάρχει ένας χωρισμός.
3: Θα τη σταματήσουμε να την έχουμε. Α, υπάρχει χωρισμός.
1: Όχι, όχι, χωρισμός των σωμάτων.
2: Είστε δηλαδή μακριά ο ένας από τον άλλον, τα έχει βρει όλα, παιδιά.
3: Είμαστε.
2: Τα έχει βρει όλα. Κουνηθείτε από τη θέση σας, παιδιά. Έχει συνδεθεί με πνεύμα.
1: Πάντως να ξέρεις ότι από την πρώτη κάρτα αυτό που σου λέει κιόλας είναι ότι θα... Ναι. Η δουλειά λογικά που έχεις, η πρόταση, γιατί βλέπω ότι είναι και τα δύο συνδεδεμένα. Στο πρώτο είναι κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που ήδη κάνεις, οπότε θα μάθεις και νέα skills.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, Βίκη.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ανυπομονούμε να έρθεις στην Ελλάδα να σε γνωρίσουμε από κοντά, γιατί νομίζω ότι κατάλαβα ποια Βίκη είσαι. Ωραία. Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια,
3: Βίκη.
0: Καλημέρα, φιλιά.
2: Ξέχασα να πω ότι μπήκε αυτόματα και στην κλήρωση για το διαγωνισμό που θα κάνουμε την Παρασκευή.
1: Το ξέρει, το έχει ακούσει.
2: Το ξέρει, το έχει ακούσει αυτό, λέει. Τέσσερις φορές. Ωραία, μείνετε μαζί μας, γιατί μετά από... τι θα ακούσουμε? David Guetta, Teddy Swims. Έχουμε να σας πούμε πώς ανακαλύφθηκε ο καφές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μην ακούτε τον γκον-γκον και φεύγετε. Εδώ είμαστε, βρε. Μέχρι και τις 10, βρε. Κουτσουνάκια. Mad Red 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη.
1: Λοιπόν, θέλεις να παρουσιάσεις μήπως μέσω βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Θέλεις.
1: Τώρα λοιπόν μπορείς και εσύ. Ω, ναι. Έχουμε κάνει τώρα open call σε όλη την Ελλάδα από τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Μπες λοιπόν στο mad.gr, διάβασε όλες τις πληροφορίες, δες τα τρία απλά τρία απλά βήματα και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου.
0: Μέχρι την Παρασκευή αυτή.
1: Αλλά παιδιά, ξέρετε τι θέλω να κάνετε, να κλείσετε και το εισιτήριό σας, γιατί δεν αξίζει απλά να κάνετε το βιντεάκι. Πρέπει να έρθετε να σας δείτε και από κοντά, έτσι, να το ζήσετε όλο.
0: Ναι, να δείτε τον εαυτό σας στην μεγάλη οθόνη, να λάμψετε. Όμως μέχρι να συμβεί αυτό, παιδιά, εγώ θα πω ότι πρέπει να είμαστε ενήμεροι γενικά για το τι συμβαίνει στον κόσμο, ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική γνώμη και άποψη. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Χατζηδάκης πήγα να πω.
2: Κι όμως όχι. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για την οικογενειακή μαφία στα Βορίζια. Τα ηγετικά στελέχη υφάρπαζαν αγροτεμάχια από ντόπιους καλλιεργητές και δήλωναν πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εμφανίζοντας τα κοπάδια τους διπλάσια από τα πραγματικά. Έτσι, κατάφεραν μέσα σε διάστημα 5 ετών να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που υπερβαίνουν το 500.000 ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια Στίβου δέχτηκε άγρια επίθεση από αγνώστους, ο ένας κουκουλοφόρος και οι άλλοι δύο σύμφωνα με μαρτυρίες ανήλικοι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ανέστειλε σχεδιαζόμενο πλήγμα κατά του Ιράν μετά από νέα πρόταση Τεχεράνης, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν με απειλές και ειρωνίες κατά της Ουάσιγκτον. Η μέρα μνήμησης σημερινή για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994, τιμώντας τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού που εξοντώθηκαν κατά την περίοδο 1914-1923 από το Οθωμανικό και Νεοτουρκικό καθεστώς. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
6: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Λίγο ακόμα έχει μείνει η εκπομπούλα μας για σήμερα. Το ξέρω, στεναχωριέστε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Κάθε μέρα εδώ είμαστε 7
1: και,
0: με 10.
1: Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ενέργεια. Εμένα κάποιες φορές η Κατερίνα, η Πεφτίτσι, με φωνάζει κατσίκα.
0: Κατσίκα σε φωνάζει?
1: Ναι,
2: μασάει κατσίκα ταραμά.
1: Μασάει. Και μου αρέσει, αγόρασα και χθες έναν ταραμά, παιδιά, καταπληκτικό.
0: Ήταν ροζ, λευκός.
1: Λευκός. Και είχε 6 μέρες
2: ροζ. Να μασάει ταραμά, ρε παιδιά.
0: Ωραία, εντάξει. Πάντων,
1: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σωστά κάνεις, Κατερίνα, και με φωνάζεις κατσίκα.
2: Γιατί
1: που όλη
2: την ώρα χοροπηδάω
1: και αυτά. Δεν τον ανακάλυψα εγώ, τον ανακάλυψε όμως ένας βοσκός ονόματι Καλντί, που στην Αιθιοπία, παιδιά, από εκεί που είναι και ο πρώτος καφές.
2: Καλά, νομίζω ο πρώτος άντρας σου.
0: Είναι γνωστός.
2: Ναι.
0: Είναι γνωστός θρύλος αυτό, δεν είναι σίγουρο, αλλά ναι.
1: Όχι, ναι, παιδιά. Γιατί όμως, πώς έγινε όλο αυτό? Ήταν μια κάτια, συγγνώμη, μια κατσίκα ήθελα να πω. Βασικά οι κατσίκες του όλες που είχε στο
2: κεφάλι. Μ' αρέσει η αυτογνωσία της. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Οι κατσίκες του λοιπόν είχαν πάρα πολύ ενέργεια. Mm. Από αυτό βγήκε και η έκφραση του χοροπηδάς σαν κατσίκι, κάνεις σαν κατσίκι. Mm. Λοιπόν, και λέει γιατί έχουν τόση ενέργεια και τις παρατηρεί λοιπόν. Ήταν έτσι εκεί πέρα ένα πρωινό, απογευματινό πράγμα που έδιε ο ήλιος.
0: Νομίζω αυτή βάζει παραπάνω πράγματα στο θρύλο.
1: Ναι.
2: Και έδιε και είχε και ταυτόχρονα Ανατολή. Κατάλαβες και πάει έτσι τώρα.
1: Το κάνω πολύ παραμυθένιο. Γι' αυτό βάζω τη θέση.
2: Πάμε παρακάτω, πες το.
1: Και βλέπει λοιπόν τις κατσίκες του να πλησιάζουν ένα δέντρο που μέχρι τότε δεν ήξερε τι είναι. Το πλησιάζει, οι ρίζες του ήταν βαθιές.
0: Μόλις δεν έγινε.
1: Τέλος πάντων, είδε ότι οι κατσίκες του τρώνε καφέ.
0: Ναι, τους κόκκους.
1: Τρώνε τους κόκκους του καφέ. Ναι, τους κόκκους του καφέ. Και
2: έχουν ενέργεια.
1: Ότι έχουν ενέργεια από αυτό.
0: Πάρα πολύ,
1: από τη στιγμή
0: ναι.
1: δηλαδή που θα τρώγανε τους κόκκους, θα είχαν και ενέργεια. Οπότε σου λέει, okay, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Να πούμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ιστορική απόδειξη ότι έγινε ακριβώς έτσι. Σίγουρα για τα δικά μου έξτρα που έβαλα τις σάλτσες δεν υπάρχει καμία απόδειξη.
2: Αλλά σίγουρα να ξέρετε, ξέρουμε ότι κάτι πίνει πολύ καφέ και γι' αυτό κιόλας είναι η κατσίκα που πηδάει πέρα δόθε.
1: Ναι, αλλά σήμερα δεν ήπια. Λοιπόν, επίσης στο Μπαλί, να ξέρετε, υπάρχει και ένας καφές που φτιάχνεται από ακαθαρσίες ζώων και είναι ο πιο καφές ακραίο.
0: Από ένα συγκεκριμένο ζώο.
1: Καφές.
0: Τύπου σαν γάτα.
1: Ναι, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι. παιδιά, πήγα.
0: Τα μούτρα της Ιωάννης, δηλαδή.
1: Όχι, όντως.
0: Είναι
1: εγώ
0: ο πιο ακριβώς καφές.
1: Ναι, εγώ το έχω πιει αυτό, θέλω να σας πω. Σε ένα
2: βέβαια.
1: Παραδοσιακό μαγαζί εδώ πέρα στην Αθήνα, στο κέντρο. Παιδιά, ναι. Και μας το
0: είπανε
1: μετά. Αλλά είχε γεύση καφέ.
0: Παιδιά, εγώ δεν τον αλλάζω. Τον καφέ μου πίνω από το κοάλα μου. Μια χαρά είμαι. Κάθε μέρα είμαι εκεί. Δεν πίνω αυτό το καφέ. Αλήθεια,
2: δεν ήθελα να δοκιμάσω καφέ με ακαθαρσία κάτια.
1: Δεν το ήξερα.
0: Όχι κάτια.
2: Γιατί
1: δεν είναι κατσίκα.
2: Τέλος πάντων.
1: Ένα άλλο ζώο
0: είναι. Τύπου σαν γάτα.
2: Λοιπόν, εσείς ελπίζω να πίνετε κανονικό καφέ. Όχι από ακαθαρσία ζώων. Εντάξει, για να είστε κι εσείς αυτή την ενέργεια που είναι και η κάτια μας. Αλλά αν θέλετε να ζήσετε και την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026. Από τη. Θα πεθάνω. Από τη ΔΕΗ.
1: Έγινε Παναγία μου.
2: Τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να το πω όλο με μία φράση όπως εσύ. Δοκίμασα. Αλλά δεν βγαίνει. Το Mad Radio λοιπόν 106,2. Κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου λοιπόν Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που να ξέρετε, ένα πουλάκι μου είπε ότι έρχεται. Σε πολύ σύντομα αυτό το.
1: Σε πολύ σύντομα.
2: Σε πολύ σύντομα έρχεται. Και
1: τι
2: θα κάνεις, θα στείλεις με κεφαλαία Mad VMA στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, να πούμε σε αυτό το σημείο, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και οι δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή την εμπειρία, παιδιά. Συντονιστείτε.
0: Τέλειο, μείνε μαζί μας γιατί σε λίγο 5 fun facts που σίγουρα δεν ήξερες.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Μέρα από Mad Radio 106,2. Ναι, ναι, παιδιά, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας. Με μερικές λέξεις όμως που αρκούν για να σου δώσουν τη δύναμη να συνεχίσεις την ημέρα σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το Quote of the
1: Day. Σταμάτα να φοβάσαι αυτό που μπορεί να πάει στραβά και άρχισε να ενθουσιάζεσαι με αυτό που μπορεί να πάει σωστά.
2: Α, τι υποποιητής πάλι.
0: Ήτρια είσαι. Είσαι
1: καλή. Εντάξει,
0: μπράβο, ξέρω. Ήτρια, ήτρια, είσαι ήτρια.
1: Σταμάτα,
2: Λοιπόν, παιδιά, οπότε καταλάβατε τι πρέπει να κάνουμε. Ουσιαστικά πρέπει να μην φοβόμαστε για κάτι που μπορεί να μην λειτουργήσει, αλλά να αισθανόμαστε μια ευγνωμοσύνη για αυτό που θα μπορεί να πάει σωστά. Οπότε εγώ τώρα ξέρετε τι θα κάνω. Θα πω με τόλμη, πίστη και πυγμή να πλέετε καλά, Καπτανίκο, χαιρετίσματα πολλά.
0: Πόσο καιρό πλέει αυτός ο άνθρωπος, παιδιά. Από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή μέχρι τώρα, δηλαδή. Πώς θα σταματήσει, δηλαδή.
2: Να σου πω κάτι. Όσο είμαι στο Mad Radio 106,2 και στα κορίτσια στην πόλη, πίστεψέ μου, ο Καπτανίκος θα πλέει και θα πλέει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά κάπου εδώ η εκπομπή μας τελειώνει και για σήμερα.
0: Για
2: βάζουμε τελεία, αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε αύριο. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο η μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δύο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι όμως το αύριο να έρθει, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Έτσι, έτσι. Στη μία όμως θα είναι και στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο Τραντιφύλου και την Κατρίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μία υπέροχη ημέρα, αγόρια και κορίτσια αυτής της πόλης. Άιντε, τσάω.
0: Φιλούμπες.
1: Φιλά και πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2.

0: δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ.

0: δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
1: Όχι εγώ.
0: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
1: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
0: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
1: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
0: Αλίμονος.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και όπως κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1 έχουμε ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό, στο Mad Radio 106,2. Έρχονται Somber. Θα ακούσουμε Χρήστο Μάστορα. Πρώτα, υπέροχο Dracula από Tame Impala. Ωραία θα τα δούμε σε συναυλία στην Ελλάδα.

0: 2 Τρίτη πρωί και αν το mood είναι ακόμα στο σνουζ, σε νιώθω απόλυτα το να προσποιήσει ότι έχεις όρεξη για κουβέντες και παραγωγικότητα πριν τον δεύτερο καφέ είναι απολύτως αδύνατο. Μην αφήσεις την κρίνια ή το άγχος του γραφείου να σου χαλάσουν τη μέρα, κλείσε τα αυτιά στις τοξικές φωνές, πάρε βαθιά ανάσα και θυμίσου, εσύ ορίζεις τη διάθεσή σου σήμερα. Πάμε να το ζήσουμε, έρχεται τώρα η Μαντόνα και η Σαμπρίνα.
1: Ask yourself this.
0: Bring your love.
1: What are you doing it for?
0: Υπέροχο, το ακούς στο Mad Radio 106,2.

0: radio.gr μπορείς να μπεις και εσύ και να ψηφίσεις, γιατί η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει. 23η χρονιά των Mad Video Music Awards 2026. Από την ΔΕΗ, 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και clips που ξεχώρισαν. Μπες και ψήφισε τώρα το αγαπημένο σου track, τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Εμείς συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήψια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να τη ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο El Niño που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: τις Fest

0: 2026.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

προσκλήσεις φαγητών, δραστηριότητες, face painting, mascot. Εσείς απλά εμφανίζεστε και χαίρεστε ένα πάρτι που θα σας κάνει ήρωες στα μάτια του μικρού ή της μικρής στο Avenue και στο Athens Metro Mall. www.voltafanpark.com για όλες τις πληροφορίες ή τηλεφωνικά στο 6.

0: ετοιμαζόμαστε για συναυλιακό καλοκαίρι πολύ δυνατό και κάθε συναυλία του Nick Cave και των Bad Seeds είναι μια εμπειρία. Μην τους χάσεις την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού παρέα με τους εξαιρετικούς Baxter Dury και Anna von Hauswolf. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr, χορηγή επικοινωνίας, το MAD και το MAD Radio 106,2. MAD
1: Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
3: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, ηλιαία.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
12: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν γελεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio. Γιάννης Τουμάνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο, πώς να κάψεις 80 εκατομμύρια λίρες

σβήσει στην τούρτα του λίγο αργότερα, γιατί τώρα το πρωί το παιδί κοιμάται, καταλαβαίνετε. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα? Είστε έτοιμοι να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου? Για πάμε, ετοιμαστείτε, γιατί το σημερινό μενού έχει απόλυτα pop anthems, rock debuta που έγραψαν ιστορία και το απόλυτο σεμινάρια για το πώς να μην διαχειρίζεσαι τα εκατομμύρια σου. Για να ξεκινήσουμε το ταξίδι από τα late 70s με ένα από τα σπουδαιότερα ντεμπούτα στην ιστορία της rock. Το 1978 οι Βρετανοί Dire Straits κυκλοφορούν το Sultans of Swing. Ένα κομμάτι που ξεκίνησε σαν απλό demo, άρχισε να παίζει μανιωδώς στα ραδιόφωνα του Λονδίνου και τους χάρισε το πρώτο τους μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο, κάνοντας το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο που είναι σήμερα. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1979, οι Supertramp πατάνε στην κορυφή του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το θρυλικό άλμπουμ Breakfast in America. Ο δίσκος έμεινε στο νούμερο 1 για 6 εβδομάδες και μας χάρισε διαχρονικές κομματάρες όπως το The Logical Song που αχνοακούγεται. Ο αθάνατος θρύλος της Reggae έρχεται, θα αλλάξουμε τελείως ρυθμό. Το 1984, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Bob Marley, κυκλοφορεί το Legend, μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ίδιου και των Wailers. Σαν σήμερα ξεκινάει το σερί 12 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Μέχρι και σήμερα παραμένει ο δίσκος Reggae με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Μπαίνουμε στα 90s με την απόλυτη βασίλισσα το 1990. Η Μαντόνα σκοράρει το 8ο νούμερο 1 της στο αμερικανικό Billboard με το Vogue. Εμπνευσμένο από την underground χορευτική voguing σκηνή της Νέας Υόρκης, το κομμάτι έγινε ο απόλυτος ύμνος των clubs και πάτησε στην κορυφή σε περισσότερες από 30 χώρες. Βγάλτε το supermodel που κρύβεται μέσα σας και πάμε να απολαύσουμε λίγο Vogue της Μαντόνα. Υπέροχο πραγματικά. Ας ρίξουμε λιγάκι τους τόνους και τα νούμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάμε στο 2015 για έναν πραγματικό οικονομικό δράμα. Ο Lee Ryan ανακηρύσσεται επίσημα πτωχευμένος. Το τραγικό της υπόθεσης ήταν το τέταρτο και τελευταίο μέλος του βρετανικού boy band των Blue, που δήλωνε χρεοκοπή ακολουθώντας τα βήματα των υπόλοιπων τριών. Μιλάμε για ένα συγκρότημα που πούλησε 15 εκατομμύρια δίσκους και έβγαλε πάνω από 80 εκατομμύρια λίρες. Παιδιά, αν δεν ξέρετε τι να κάνετε,

Μαΐου έχεις στα πιο τρελό line-up γενεθλίων στο 1948 πάω για την απόλυτη αιρία του Steel την Grace Jones, Happy Birthday, το 52 Joy Ramone των θρυλικών Ramones, το 1972 η Jenny Bergen, η φωνή των Ace of Base, που μας χάρισε τα απόλυτα 90s pop hits, και το 92, όπως είπα και νωρίτερα, γεννήθηκε ο μοναδικός Sam Smith,

και περιμένουν εσένα, αλλά και εσένα. Περιμένουν όλες και όλους εσάς. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στην σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις τώρα γρήγορα στο mad.gr. Θα τραβήξεις ένα βίντεο που να λες ποιος είσαι, από που είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι, στον τόπο σου, και θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής μέχρι 22 Μαΐου. Μάλιστα, να σου πω ότι στο mad.gr μπορείς να κλείσεις και το εισιτήριό σου για την μεγάλη αυτή βραδιά. Έρχεται ο Ακύλας τώρα, φέρ' το στο Mad Radio.

0: σε τίτλους από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήψια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να τη ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο El Niño που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Σε ποιο κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Música Μεξικάνα. Είναι ένα σούπερ ανεβαστικό κομμάτι που έχει καταφέρει να κρατήσει τη γιορτινή διάθεση του Cinco de Mayo ζωντανή για ολόκληρο το μήνα. Αν σκρολάρει στο TikTok τις τελευταίες μέρες, αποκλείεται να μην το έχεις πετύχει. Το τραγούδι παίζει κυριολεκτικά παντού, σε βίντεο με ψησίματα και λαχταριστές μαγειρικές, σε επικά πάρτι μοντάζ και κλιπάκια από εστιατόρια. Έχει αυτή την απίστευτη ενέργεια και το vibe που το κάνει το απόλυτο soundtrack για να ετοιμάζεις τάκος στο grill, να σερβίρεις παγωμένες μαργαρίτες και να μπαίνεις σιγά σιγά σε mood καλοκαιρινών πάρτι. Λοιπόν, για κάτσε να τα ακούσουμε και να πάω στο γραφείο του διευθυντή να του πω να κάνουμε ένα τέτοιο ωραίο πάρτι. Viral.

Δεν μπορώ, μπήκα σε mood τώρα. Θέλω να κάνουμε barbecue με παγωμένες μαργαρίτες μετά την εκπομπή. Πρέπει να το κανονίσουμε αυτό μια μέρα και να καλέσουμε και ακροατές και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα εδώ στο Mad Radio 106,2. Επιστροφή στα δικά μας. Hendrix είναι το Golden, το mix του David Guetta, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ δυνατά εδώ.

0: Το Mad Radio 106,2. Εσύ τι τύπος Γεροφάν είσαι? Είσαι αυστηρός τύπος. Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο. Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσιπς ξηδί. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις στίξ αλάτι. Συντονίσου το Mad TV στο Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad, γιατί το Mad και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
0: Εσύ τι τύπος Γεροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπς αλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Okay, επιστροφή εδώ στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο σε στέλνω για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Να διεκδικείς τη θέση σου μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Αυτά και περισσότερη μουσική έρχονται. Harry Styles, Billie Eilish, τώρα Terry Swings.
1: Μάτ Ρέιντιο 106,2.

Συμπήρε το αγόρι στην έναρξη της νέας του περιοδίας στο Άμστερνταμ, όταν ένας θαυμαστής φώναξε «Βίβα Παλαιστίνα», ο τραγουδιστής απάντησε αμέσως και ψύχρεμα, μονολεκτικά, είπε «Σωστά». Έδειξε την στήριξή του, μάλιστα μέρος των εσόδων από την περιοδία πηγαίνει ήδη σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Σε άλλα μουσικά νέα, η Σακύρα αθώθηκε από τις κατηγορίες φόρο διαφυγής στην Ισπανία, μάλιστα είναι να της επιστρέψουν και 55 εκατομμύρια ευρώ. Viral έχει γίνει το βίντεο με την Ray. Ανέβηκε on stage ο δημιουργός των κινηματογραφικών μουσικών επιτυχιών, ο Hans Zimmer. Και μάλιστα ανέβασε αμέσως μετά την συναυλία της και ένα post στο Instagram όπου πραγματικά την αποθέωσε. Ο Drake τους πάτησε όλους στα νέα άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Ανοίγει καινούργια beefs. Okay, πέρα από τα γνωστά, στο στόχαστρο έχουν βρεθεί Kendrick Lamar, ASAP Rocky, Dr. Dre, Jay-Z, αλλά και ο LeBron James, και αναζωπηρώνει τις μεγαλύτερες κόντρες της rap

0: Global Spotify Chart. Η σημερινή κορυφή κρύβει την έκπληξη. Γιατί αν νομίζεις ότι το νούμερο 1 του πλανήτη βρίσκεται κάποιο ολοκένουργιο track, κάποια ολοκένουργια κυκλοφορία, στην κορυφή φιγουράρουν ο Justin Bieber και η Nicki Minaj με το Beauty and a Beat, ένα track 13 ετών πίσω, το οποίο μετά την πρώτη του κυκλοφορία και μετά τις εμφανίσεις του Coachella του Justin Bieber ένα μήνα μετά, είναι ακόμα στην κορυφή. Έχει δώσει απίστευτο boost όχι μόνο σε αυτό το track του αλλά και σε άλλα. Εδώ σήμερα στο Spotify Global Chart νούμερο 1 ακούμε Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.
1: Spotify Chart νούμερο 1.

δεις. Ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος. Άκου καλά, γιατί το Mad Radio για τον 6,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με ένα ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act. Στις 17 Ιουνίου λοιπόν μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως και την

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήπια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να τη ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο Ελνίνιο που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
3: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
3: Α, βάλω 7.
4: Μου λένε 700 να βάλεις.
3: Άμα είναι 700, βάλω 700.
2: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
3: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
2: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026. Τρίτη, 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στην σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, όταν ακούσεις λέω εγώ το ειδικό σήμα, ξέρεις. 6936-646-656 για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις τη διπλή πρόσκληση για την απόλυτη.

0: CGMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Α, αυτό ήταν το σήμα. Δεν το πιστεύω. 6936 646 656 τα μηνύματά σας γρήγορα.

0: Είναι το μεσημεράκι πλέον της Τρίτης. Λοιπόν, θέλω να κάνω κατάθεση ψυχής.
1: Είμαι εδώ για να πάρω την κατάθεσή σου.
0: Θέλω, Αντιγόνη μου, πώς πάμε στον ψυχολόγο και ξαπλώνουμε, να σου πω το πρόβλημά μου.
1: Είμαι εδώ.
0: Τα έχω πάρει με μετεωρολόγους, αστρολόγους και όλους τους αιώγους που είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, okay, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα κερδίσει ο Ακύλας, δεν θα κερδίσει. Η κυρία Άση Μπίλιου,
1: ναι,
0: ξέρεις τι έλεγε, θα σου πω εγώ τι έλεγε.
2: Η μόνη περίπτωση να μην το πάρει ο Ακύλας είναι πραγματικά να συμβεί κάτι πολύ άδικο και υπόγειο.
0: Κάτι πολύ άδικο. Οπα. Και υπόγειο.
1: Όπα.
0: Την καημένη την έχουν πιάσει τώρα όλοι.
1: Όπα.
0: Το Λούμπεν.
1: Μετά από τι άκουσα όμως, φήμες λένε ότι τις δώσανε λάθος ημερομηνία γέννησης.
0: Ναι.
1: Λάθος ώρα.
0: Ώρα γέννησης και είχε λάθος αστρολογικό χάρτη που αυτό με τον Κρόνο, το Δία, ναι, τον Ποσειδώνα και.
1: Εντάξει. Δηλαδή... Να πω τώρα εγώ.
0: Έλα, συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Να
0: εσύ που λες τα ζώδια, ρε παιδί μου. Κάνεις τέτοια λάθη.
1: Εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη. Εγώ που είμαι ειδική στα ζώδια δεν κάνω τέτοια λάθη. Εντάξει, κάποιος υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, να πει στους ειδικούς ότι δεν πρέπει να γνωρίζουν πράγματα καλά ή κακά που θα γίνουν και δεν τα λέει στους ηθήνοντες. Ας πούμε, αν ήξερε ότι θα τον κερδίσει ο Ακύλας. Θα έπρεπε να έχει μιλήσει με τους υπεύθυνους του Eurovision, να μην δώσουμε και τόσα λεφτά, εν πάση περιπτώσει, να είναι τόσο εντυπωσιακό, αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ή αφού ξέραμε ότι θα χάσει, για άλλους το λέω, να ξέραμε να μην δώσουμε επίσης τόσα λεφτά ως κράτος να πάμε εκεί. Τώρα δεν τα λέω για τον Ακύλα, αυτά κοροϊδεύουμε λίγο τους.
0: Καλά, ο Ακύλας είναι προς Θεού. Υπέροχος.
1: Το παιδί έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Αλλά ξέρουν για σεισμούς, για πολέμους, για καταστροφές, για καλά, για κακά. Πάρε τον Τραμπ και πες του. Δεν τους είδα να παίρνουν.
0: Παιδιά, έρχεται και είναι αγριεμένοι.
1: Δεν είμαι ουφολόγος, ουρολόγος.
0: Αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, έρχεται ψηλή ξανθιά, πανέμορφη, χαμογελαστή, για να σας φτιάξει τη διάθεση. Αντιγόνη Βιντιάδη, για το επόμενο τρίωρο εδώ στο Mad Radio 106,2. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
3: Mad Radio 106,2.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
5: Τώρα μπορείς.
4: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Μεσημεριανή μου τύπη, εσείς καλησπέρα σας. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Τριτούλα σήμερα 19 Μαΐου. Χρόνια πολλά Πατρίκιε, Πατρικία και Θεόγνωστε. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια και πάμε για Νουέβα Γιόλ, Creeping και Μελωδία. Ερχόμαστε.

0: Bad Bunny με Βαγιόλ. Το τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Πρέπει να με δείτε πραγματικά πως τέτοιο ταλέντο που έφτιαξε η μάνα μου. Τι δεν έχω λόγια. Μπράβο. Μπράβο.
1: Θα σε δούνε πως. Μπράβο.
0: Μην το ανεβάσει.
1: Θα σε δούνε και θα σε ανεβάσουμε τα.
0: Μην το ανεβάσει γιατί θα αυτοθούμε. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρό τι να σε τρελαίνω, Είναι το open, ρε παιδί μου. Ο μετεωρολόγο του open. Κλέαρχο τον λένε τον άνθρωπο. Πώ ήθελε να τον λένε. Γιάννη.
1: Ναι.
0: Άσε ρε Γιάννη. Ο καιρός στην Αττική το πρωί θα είναι έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει στις μέγιστες τιμές της τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά οι συννεφιές θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν βροχές και τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού γύρω από τους ορεινούς όγκους του Λεκανοπεδίου. Κοινώς ξεκινάνε πάλι λίγες βροχές. Παπαουτέ έρχεται τώρα.

I want you, loco loco, ακούσαμε. Πάμε τώρα στα τρελά μας ζώδια. Οι χθείες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αστρολογικής επιρροής. Καθώς ο Κρόνος κινείται στο δικό σας ζώδιο, το διάστημα αυτό φέρνει βαθιά αυτοκριτική και την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μια απόφαση που τελικά θα φανεί δύσκολη μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο και να ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Παρθενάκια μου, ο ανάδρομος Κρόνος ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Όσα προβλήματα είχαν κρυφτεί κάτω από το χαλί, τώρα έρχονται στο προσκήνιο. Το διάστημα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξεκαθαρίσματα μακροχρόνιων σχέσεων. Δίδυμοι! Οι δίδυμοι θα νιώσουν έντονη πίεση στον επαγγελματικό και οικονομικό τομέα. Ο Κρόνος φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα που αφορούν τη σταθερότητα, την εξέλιξη και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Πιθανές εξελίξεις μπορεί να αφορούν αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, αναθεώρηση οικονομικών πλάνων, νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Έρχεται τώρα New Religion και σε λίγο έρχονται ειδήσεις που πριν από αυτό έχω μία έκπληξη. Δεν τη λέω όμως, δεν θέλω να αποκαλύπτω.

0: Ghost Town θα γίνει η Αθήνα, διότι την Τρίτη 19 Πέμπτου έχουμε. Συγγνώμη, την Τρίτη 19 Πέμπτου, όχι σήμερα ρε παιδιά. Μπερδεύτηκα. Την Τρίτη 7 Ιουλίου έχω χαζέψει τελείως. Πάει. Με χάζεψε ο Τουμπάνος εδώ, μου μιλάει για φαγητό και έχω χάσει τη μιλιά μου. The Offspring, Bad Religion και Hy-Vee σε μία βραδιά που προμηνύεται ήδη ως μία από τις κορυφές του καλοκαιριού. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. 2026 εισιτήρια στο releaseathens.gr. Χορηγή επικοινωνίας MAD Radio 106,2 και MAD. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήψια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να τη ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο El Niño που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Nothing Breaks Like a Heart. Ακούσαμε τη Miley Cyrus και τον Mark Ronson. Τώρα θέλω να σου πω ότι τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr, να τραβήξεις ένα βίντεο που να μας λες ποιος είσαι, από πού είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής μέχρι 22 Μαΐου. Και μετά λες να είσαι εσύ ένας ή μία από τους 20 τυχερούς. Και μην ξεχνάς, στο mad.gr κλείνεις και τα εισιτήριά σου για τη μεγάλη βραδιά.

0: In a room full of people like look for you. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ψάχνεις το δικό σου άνθρωπο σε έναν μεγάλο χώρο γεμάτο με πλήθος υπολείπων ανθρώπων. Ένα τέτοιο φαντάζομαι σκηνικό να γίνεται σε μουσείο. Στο μουσείο of contemporary art του Σικάγκο. Τι με κοιτάς ρε Γιάννη, πάω κάπου θέλω να καταλήξω. Η εμπειρία του επισκέπτη ξεπερνά το όριο της κλασικής μουσιακής επίσκεψης και εκεί που ψάχνεις τον άνθρωπό σου τι βρίσκεις. Βρίσκεις μία καρέκλα με τη φάτσα του Bad Bunny που μπορείς να κάτσεις να χαλαρώσεις. Πάνω στη φάτσα του. Βεβαίως. Η πρόταση λέει ότι η τέχνη δεν κοιτάζεται, απλώς βιώνεται. Εκεί ανάμεσα σε... Έλα, άνοιξε το... Πάρε το μικρόφωνο σου. Ποιο είναι το ένα, το δύο.
1: Εγώ περιμένω τώρα να δω που θα το πας, γιατί σε έχω ικανή και σένα και την ομάδα εδώ του ΜΑΤ να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Ο Άγγελος τώρα έχει καμίσει στο μουσείο τάδε του Σικάγο, δεν ξέρω που είπες.
0: Όχι, όχι, δεν είμαστε χορηγοί επικοινωνίας.
1: Θα δώσει και προσκλήσεις.
0: Μπορώ να δώσω και προσκλήσεις, άμα θέλετε να κάτσετε. Είναι τρεις πλαστικές καρέκλες, μπορείτε να μπείτε στο mat.gr να το δείτε. Τρεις πλαστικές καρέκλες τυλιγμένες με το πρόσωπο του Bad Bunny, οι οποίες περιμένουν τους επισκέπτες να καθίσουν, να ξεκουραστούν ή να γίνουν μέρος της εγκατάστασης. Και αυτό είναι μια κατάσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Τι τις ψάχνεις τώρα, θες να τις δεις. Α!
2: Mad Radio 106,2.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
13: Θέλεις να νίκεις. να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά, τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μείνω μόνη.
2: Δεν είναι ότι δεν. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Εγώ τελικά δεν κατάλαβα. Η Αγγελική θα βγάλει καημένη λεφτά από τα ταρό. Μάθαμε, δεν μάθαμε. Τι γίνεται εκεί το πρωί? Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Ακούω τις πρωινές και ζηλεύω. Το καφεδάκι του στο πρωινό εδώ 7 με 10 κάθε μέρα στο Mad Radio 106,2. Εμείς ξεκινάμε αυτή την ώρα με μια φορά. Hide You και American Girls θα παίξουν όλα μαζί και σε λίγο επιστρέφουμε.
0: Mad Radio 106,2.

μια φορά να πας, δεν θα το ξαναχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι άλλη φάση τελείως, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πάλμο, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Θα παρουσιάσει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο όσο από 8 ευρώ στο more.com και έτσι γίνεσαι μέλος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης μας.

Don't be so shy και μπε στο mat.gr γιατί έχουν ξεκινήσει οι ψηφοφορίες. Έχουμε 20 υποψηφιότητες, 20 τραγούδια, 20 βίντεο κλιπ. Θα μπει, θα πάρει την απόφαση εσύ πάνω σου. Και δεν θα πει σε κανέναν ότι αποφάσισες εσύ για μένα. Εσύ αποφάσισες για σένα. Γιατί τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι εδώ, είναι γεγονός. 17 Ιουνίου θα γίνουν στο Taekwondo. Οπότε μπε στο mat.gr γιατί έχουμε πολλά τα οποία κυκλοφορούν και γίνονται και πρέπει να είσαι ενημέρος. Τώρα, είσαι έτοιμος να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Θέλω ένα ναι! Μπράβο! Σε ευχαριστώ. Εμείς σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Θα ακούς καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, που τελείως τυχαία παίζει αμέσως τώρα γιατί σας αγαπώ, ξέρετε πόσο, θα στείλετε στο Viber μας στο 6936 646 656 και θα γράφετε ένα μηνυματάκι που θα λέει MAD VMA. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής που θα βγάλουμε τον νικητή ή την νικήτρια για διπλή προσκλησούλα στην εκπομπή MAD Drive. Καλή επιτυχία σας εύχομαι!

0: Αν χόρεψες με αυτό το τραγούδι, αν δεν μπορείς να σταματάς να χορεύεις όταν ακούς μουσική γενικώς, τότε αυτό που θα σου πω σε αφορά πάρα πολύ. Γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby! Και πάμε τώρα γρήγορα στις τελευταίες ειδήσεις από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήπια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να τη ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο El Niño που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
0: Σάββατο 23 Μαΐου FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Εσύ τι τύπος είσαι, ξέρεις? Έχεις σκεφτεί ποτέ? Ή μήπως είσαι ο παίκτης τύπος, αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή, τι δίνει και δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε τη στιγμή, την τελευταία, και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι sticks spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος, ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν τρώω, δεν θέλω να φάω, τρώει 5 πακέτα βέβαια τσακίρις Way BBQ. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Μην το χάσεις. Ferrari έρχεται.

0: τρόλμο.
1: Έρχεται το Big Well Festival 2026 και είναι η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη. Πάμε στις 6 και στις 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοώ ότι θα πάρω μαζί μου και το παιδί μου και το σκυλί μου και τον άντρα μου, γιατί έχει και kids playground και wellness for pets. Κλείσε... Και σένα θα πάρω, Γιάννη μου. Θα πάρουμε και τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου. Ωραία. Και τη γάτα σου.
2: Όχι.
1: Μπορείς. Γιατί, άμα δεν θες.
2: Το γατούλι θα είμαι σαν να το... κυρίες τρελές που πάνε βόλτα το γατούλι στη
1: ναι. Δεν πειράζει, θα το πάρεις. Γιατί στο Be Well Festival μπορείς να πάρεις και τη γάτα και το σκύλο σου. Be Well Movement, λοιπόν, .com. Μπαίνετε μέσα, παίρνετε το εισιτήριό σας. Αλλά το Mad Radio 106,2, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου για να γίνεις και εσύ μέρος του. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-66-65-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση.
3: Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda.

0: στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Να είσαι εκεί.
6: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Media. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μεσημεράκι Τρίτης και είμαστε ακόμη εδώ. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-646-656. Είναι το Viber μας. Αυτή την ώρα έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται προσκλήσεις, έρχονται δώρα, έρχονται gossip, έρχονται πολλά.
1: Mad Radio 106,2.

Θα ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το υπόσχομαι. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Τώρα, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936 646 656 και θα μπεις θα γράψεις Mad VMA στο μήνυμα και θα μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή επιτυχία!

talk about. Θα ξεκινούσα λέγοντας λοιπόν, Faye Voku, που αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητό σου και μας ακούς και χορεύεις. Γιατί ξέρω ότι χορεύει και μπαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα από την πόρτα. Δηλαδή, ειλικρινά, τα μεγάλα πνεύματα, Faye μου, βεβαίως. Εδώ στο Mad Radio 106,2, φέτος ανυπομονούμε γιατί τα Mad VMA από τη ΔΕΗ έρχονται. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και για backstage έχουμε πάσο και on stage έχουμε πάσο. Και πώς θα γίνει αυτό, άκου. Ξεκίνησαν τα dance auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του act τους. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δηλώνει συμμετοχή στο mat.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Blessings έρχεται και κουμπώνει τόσο υπέροχα.

0: Αλληλούια, Παπαουτέα, ακούσαμε εδώ, τι ωραίο τραγούδι θα σου πω. Και θα σου πω για τη φίλη μου την Αριάννα την Γκράντε, η οποία επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή και ήδη το νέο της Era αρχίζει να δημιουργεί buzz πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Με το άλμπουμ Petal να βρίσκεται πρώτον πυλών, η pop star δίνει στο κοινό της μια πρώτη γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει, ανεβάζοντας ένα teaser που έγινε αμέσως viral. Μπες και εσύ στο mat.gr να το δεις. Πάμε τώρα για τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήπια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο El Niño που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Summer in Greece και έρχεται. Το Summer in Greece είναι εδώ, είναι γεγονός. 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Όλοι θα είναι εκεί. Εσύ κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr. Μην χάσεις ευκαιρία. Let me be έρχεται.

Substitution. Κάπως έτσι κλείνουμε την ωραία μας εκπομπή αυτό το απόγευμα Τρίτης. Μπήκε μέσα το κορίτσι ουράνιο τόξο, το κορίτσι δύση και ανατολή, το κορίτσι κόλαφος. Η Φέη Βόκου ακολουθεί, έτοιμη για όλα με ύφος 100 καρδιναλίων και μαλλί 101. Και θέλω να σου πω ότι μετά τη Φέη έρχεται Πέτρος Τριανταφύλου με ακόμα καλύτερο μαλλί, Κατερίνα Ψύχα και λίγο αργότερα στη 9 που έλεγε και στο Είσαι το Τέρι μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και μέχρι αύριο στη 1, θέλω να σας πω ότι σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Αντιγόνη Βιντιάδη is off.

δηλώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.

0: mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: 106,2. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.

0: Hello, hello, εδώ είμαι κι εγώ. Σήμερα είναι Τρίτη 19 Μαΐου με περισσότερη ενέργεια και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο η Faye Voku. Έχω πάρα πολλά να σου πω, ακόμα περισσότερα να σου δώσω και φυσικά άπειρα tracks τα οποία λατρεύεις να ακούς non-stop. Φυσικά μόνο εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ποιον στο...
1: Radio 106,2.
0: Και για του λόγου του αληθές, Parade of Desire.

όχι και turn the lights off, αγάπη μου. Γιατί με Sky Tubes μασκάρα από τη Maybelline New York, tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα από την πιο εσωτερική έως την πιο εξωτερική για ξεπέραστο μήκος, όλα τα φώτα θα ανάβουν στο πέρασμά σου.

Γιαλα χαμπίμπι, πώς αλλιώς θα σου δείξουμε πόσο σε αγαπάμε, πόσο. Θέλω να σου πω ότι έχεις την ευκαιρία και μέσα από αυτή την εκπομπή να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του MAD Radio 6936 646 656, όταν ακούσεις το συγκεκριμένο σποτάκι. Και φυσικά να μπει στη κλήρωση της Παρασκευής, στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, που θα κληρώσουν τον δεύτερο υπερτυχερό, ο οποίος θα έχει εμπειρία από τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, exclusive εμπειρία. Γιατί θα είναι πρώτη σειρά, αλλά θα έχει την ευκαιρία και για backstage meetings. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από το mad.gr προμηθεύεσαι το εισιτήριό σου, ο καιρός κοντοζυγώνει, τα εισιτήρια λιγοστεύουν, για να μην έχουμε γκρίνιες και τα λοιπά. Θέλω, παρακαλώ πολύ, τάξη και προνόηση, προνοητικότητα. Μπαίνεις τώρα, mad.gr, τσιμπάς και το εισιτηριάκι σου, και όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, στέλνεις μήνυμα στο Viber για να διεκδικήσεις την exclusive εμπειρία για τα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: I want you. Θέλω εσένα να παρουσιάσεις βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και μπορείς να το κάνεις. Ναι, μπορεί να συμβεί. Το MAD σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Μπες από το mad.gr. Θα δεις τα τρία πάρα πολύ απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Δηλαδή, να είσαι μέσω βίντεο από τον τόπο σου ως πρέσβης του τόπου σου, ambassador του τόπου σου. Να είσαι μέσα στην αίθουσα του Taek Vodo στις 17 Ιουνίου και να παρουσιάζεις βραβείο. 20 κατηγορίες έχουν. 20 κατηγορίες που περιμένουν επίσης να τις ψηφίσεις. Φυσικά και αυτές μέσα από το mad.gr. 20 τυχεροί ambassadors εκείνο το βράδυ των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ θα παρουσιάσουν βραβείο. Να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να είσαι ένας από αυτούς. Και για να το κλειδώσεις, μέχρι τις 22 Μαΐου προλαβαίνεις να στείλεις το βίντεο σου σύμφωνα με τα βήματα που σου υποδεικνύει το mad.gr. Πάμε τώρα για newsbomb.gr, τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή μαφία αποκαλύφθηκε στα Βορίζια. Θείος και ανήπια εκβίαζαν μικροκαλλιεργητές, υφάρπαζαν αγροτεμάχια και δηλώνοντας πλασματικό αριθμό εγωπροβάτων, εισέπραταν οι ίδιοι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημιά υπολογίζεται άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σοκάρει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού γυναίκα στην Πάτρα. Η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάνα Φωτακοπούλου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιμετρική οδό με στόχο να ληστέψουν. Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει και κατέληξε ξυλοκοπημένη σε χαντάκι. Το φαινόμενο Ελνίνιο που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Χαλάει ο καιρός μετά το μεσημέρι στην Αττική και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, ηλιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τις Fest

0: 2026.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA Exclusive.

6 μέρες υπομονής. Αλλά εδώ είμαστε 24-7 of joy. Περισσότερη ενέργεια και φυσικά μουσική για σένα. Γιατί οι μικρές τις χαρές της ζωής, βρε παιδί μου, είναι αυτές που μετράνε. Δηλαδή να βρεις πάρκινγκ με τη μία, να έρθει ζεστό το delivery, να ακυρωθεί κάτι που δεν ήθελες και εκεί λες κάτι πάει καλά σήμερα και δεν το πολύ σκαλίζεις γιατί φοβάσαι μην το γκαντεμιάσεις. Κάπως έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό.

0: ένα άκρος χορευτικό κομμάτι και θα μείνω σε αυτό το κλίμα. Γιατί αν χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά. Γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις στο mat.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως την 5η 28 Μαΐου, σου έχουν μείνει μόνο 9 ημέρες και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Για φαντάσου το. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 106,2 Mad Radio.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Και πάλι μαζί έχει μείνει μία ακόμη

Dua Lipa featuring the baby. Μα τι ανεβαστικά που είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Αχ, και έχω μία απορία. Θέλω να μου πεις εσύ τι τύπος Eurofan είσαι. Έλα κάνουμε ένα σουσού. Είσαι ο κλασικός τύπος που δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και τρώει τσακίρις τσίπς αλάτι, ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος που κλέβει πάντα την παράσταση σαν και εμένα και αγαπάει τα τσακίρις τσίπς πάπρικα. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να παρεις θέση στη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή

ακόμα μια ευκαιρία θα έχεις να κερδίσεις τη δική σου πρόσκληση για την πρώτη γραμμή του stage των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και backstage πάσο. Αυτή την exclusive εμπειρία θα έχεις την ευκαιρία να τη ζήσεις και να τη διεκδικήσεις σε πολύ πολύ λίγο. Το λέω για να είσαι απλά έτοιμος και έτοιμη. Γιατί μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, στέλνεις μήνυμα στο 6936-646-656 στο Viber του Mad Radio 106,2 και μπαίνεις στην λίστα για την κλήρωση που θα κάνει ο Πέτρος και η Κατερίνα από το Mad Drive αυτή την Παρασκευή, όπου θα αναδειχθεί ακόμα ένας τυχερός. Και τώρα τι θα ακούσουμε? Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που μόνο να σου κάνει την παραμονή σου στην κίνηση του δρόμου ευχάριστη μπορεί.

0: Λοιπόν, εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Γιατί ξεκίνησαν τα dance auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του act τους. Ο special host θα είναι ο Dr. Chris και ο Γιώργος Δάβος. Δηλώνεις συμμετοχή στο mad.gr έως την 5η 28 Μαΐου για να διεκδικήσεις τη θέση σου on stage dance auditions by Mad Radio 106,2. Και η σκηνή σε περιμένει, όπως σε περιμένει και ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρις Chips, ο οποίος συνεχίζεται. Αυτή την εβδομάδα το Gathering έχει Final Four. Είσαι και εσύ αυτός ο τύπος του Gathering? Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε όχι ένα, αλλά δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Κάθε εβδομάδα και ένας νικητής. Πάμε για newsbob.gr, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω εδώ ASAP.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, προτείνει η εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πρότασή της ζητά να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο γιος του ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας μόδας Mango συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μαζί με τον πατέρα του Ισακ, που πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο Μονσεράτ το Δεκέμβριο του 2024. Η ιδιαίτερα έντονη μυρωδιά αερίου προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής, ειδικά των νότιων προαστίων αλλά και περιοχών του κεντρικού τομέα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το φαινόμενο Ελνίνιο, που έρχεται το 2026-2027, θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
8: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
10: Α, βάλω 7.
9: Μου λένε 700 να βάλεις.
10: Άμα είναι 700, βάλω 700.
7: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
11: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
7: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
14: Στο Big Well Festival σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground. Wow!
13: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
14: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
13: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
14: Big Well Festival για όλη την οικογένεια.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ξύλα και σεξι κορμιά. Ό,τι σχήμα κι αν έχουν, ό,τι μέγεθος κι αν έχουν, τα κορμιά μας είναι sexy και τα θέλουμε να είναι και well. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν το Be Well Festival 2026, τη μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη, η οποία επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους, από το κατοικίδιο σου μέχρι το παιδί σου. Και θέλω να σου πω ότι έχω διπλές προσκλήσεις που σε περιμένουν και σήμερα. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669, 210-6665-669, τηλεφώνησε για να γνωρίσεις από κοντά την Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη, καθώς και τα μυστικά του wellness τους. 210-6665-669. Έχω διπλές προσκλήσεις για το Be Well Festival στο ΟΑΚΑ 6 και 7 Ιουνίου. Μην το χάσεις, μην το χάσεις!

0: Σπεκτάκιλα είναι και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που θα σου δώσω. Πάρε μολύβι και γράψε. Το ακριβότερο σάντουιτς στον κόσμο έχει χρυσό, φύλλα χρυσού μέσα. Όχι γιατί έχει γεύση ο χρυσός, δεν έχει, αλλά γιατί όταν το χωνεύεις κυριολεκτικά, χωνεύεις τα χρήματά σου. Ξέρεις πόσο κάνει, κάνει 200 δολάρια. Και έτσι νιώθεις πλουσιότερος από μέσα, αν μπορείς να το πεις. Μην γελάς, γιατί περίμενε. Έχω να σου πω ότι υπάρχει και μπέργκερ με χρυσό που κοστίζει 1000 δολάρια. Το φτιάχνουν για να μπορείς να πεις με υπερηφάνεια, ναι, έφαγα χρυσό, αλλά με μαγιονέζα. Γιατί αυτό λέγεται financial domination με μαγιονέζα. Και αφού σου έδωσα και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, θα σου πω ότι μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν η Φέη Βόκου από τις 4. Για τις 3 επόμενες ώρες, Κατερίνα Ψύχα, Πέτρος Τριανταφύλου, στο Mad Drive και από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα θα σε πάει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, που θα είμαστε μαζί. Πολλά πολλά σμούτς μούτς, να προσέχεις και να περάσεις μια ήρεμη Τρίτη. Φιλιά πολλά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη πρίξιμο όλες.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με κνευρίζει πάντα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου.
2: Γεια σου,
4: χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: BMA 2026, από τη ΔΕΗ.
1: Μαζί μας σήμερα ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, με οδηγίες για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, αλλά και ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services.
0: Εδώ θα μάθεις πως θα λάμψει η επιδερμίδα σου κάνοντας το ΣΕΧ.
1: Αν είναι να φωτιστούμε, Κατερίνα, θα το κάνω.
0: Είναι μονόδρομος, Πέτρο, για την επιδερμίδα μας τουλάχιστον.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν είναι για την επιδερμίδα.
2: Let's try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: και ακριβώς. Μόλις ξεκινήσαμε, δεν πάμε πουθενά μέχρι τις 9. Θα μας έχετε εδώ.
1: Βαστακωμένους.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9. Και αν θέλεις και εσύ να είσαι μαζί μας, 6936-646-656, στέλνεις μήνυμα και εμείς το βλέπουμε αλλά και το ακούμε στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα.
1: Έχω να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι Φέη, αν είσαι στο δρόμο, να ξέρεις ότι έχεις χάσει τα γυαλιά σου και τα φοράει ο Πέτρος. 19 Μαΐου και σήμερα, ανάμεσα σε αρκετές άλλες, είναι η Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, μια ημέρα αφιερωμένη στις αξίες του σεβασμού, της δικαιοσύνης και του F αγωνίζεστε μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Η έννοια της Ευγενούς Άμυλας δεν αφορά μόνο την τήρηση των κανόνων, είναι ο σεβασμός προς τον αντίπαλο, τον διαιτητή, τον συμπαίχτη, αλλά και το ίδιο το παιχνίδι.
1: Fun fact, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, ο Γερμανός σάλτης Lutz Long βοήθησε τον Αμερικανό Jesse Owens στον προκριματικό του μήκος. Ο Owens προκρίθηκε, πήρε το χρυσό μετάλλιο και οι δυο τους έμειναν στην ιστορία ως σύμβολα Ευγενούς Άμυλας.
0: Και επίσης ο Χίτλερ έβγαζε καπνούς από τα αυτιά. Εκείνη την ώρα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, τον Μέμνονα, τον Πατρίκια και την Πατρικία.
0: Ο Μέμνονας βγαίνει από το. Είναι υποκοριστικό το. Είναι άλλος ο Μέμνονας.
1: Είναι άλλος, και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Απίστευτο, έτσι. Α. Και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Χρόνια πολλά, guys. Ναι. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Βρετανός ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who, Pete Townsend, γίνεται σήμερα 81 ετών, παρακαλώ. Ο Sam Smith και ο Marshmallows, 34.
0: Ω, DJ Marshmallow, 34. Ναι, ναι. Happy birthday, guys. Happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, ηθοποιός αλλά και μοντέλο Grace Jones γίνεται 74. Έπαιξε και σε μία από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες.

0: Και σήμερα τρίτη κίνηση είναι εδώ στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Στείλε μας ένα μήνυμα. Ο Νίκος, η Μαρία, καλό απόγευμα Χριστίνα. Και εσύ και εμείς είμαστε εδώ στο Mad Drive.
1: Πέτρο, οι μελέτες μίλησαν και μάλιστα για σένα.
0: Οι μελέτες για μένα τι είπαν?
1: Ότι το συχνό σεξ κάνει καλό στο δέρμα, μειώνει τις ρητίδες και καθυστερεί τη γύρανση. Βρήκαν ότι όσοι είχαν επαφή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχουν μεγαλύτερα τελομερή.
0: Μάλιστα, μία φορά την εβδομάδα, ε. Μόνο.
1: Θες παραπάνω εσύ?
0: Δεν ξέρω τι θέλω. Εγώ τους επιστήμονες εδώ διαμπράζω.
1: Θα λάμψεις τόσο πολύ που θα τυφλώνεις τον κόσμο. Σταμάτα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πώς το είπες αυτά, τρελομερή?
1: Τελομερή, Πέτρο. Μάλιστα. Είναι τα προστατευτικά καπάκια του DNA.
0: Α, κατάλαβα. Καπάκι στο καπάκι, κάποιοι λάμπουν το πρωί στο γραφείο.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες και άνδρες που είχαν σεξουαλική επαφή μετά από μια εβδομάδα είχαν νέα κύτταρα. Οπότε, Πέτρο, αν θες να μείνεις νέος, ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις.
0: Κατερίνα, για πες μου, πώς με βλέπεις?
1: Φρέσκος, Πέτρο, φρεσκότατος, λάμπη.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Είναι από την απουσία αυτό.

0: Tiësto remix.
1: All of me. All of me and all of you. Εδώ στο Mad Drive μαζί με την Κατερίνα και οι τρεις μας. Εμείς εσείς. Λίγο φτάσουμε στο.
2: Μια μικρή.
1: Ναι, μικρή. Δεν τη λες και μικρή, αλλά εντάξει. Ας το πούμε, ναι, μια μικρή παρέα είμαστε κάθε απόγευμα.
2: Μεταξύ μας τα λέμε.
1: Μεταξύ μας τα λέμε, δεν μας ακούει κανείς. Λίγο που φτάσουμε στις 6.30 και στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Από την πόλη σου, το νησί σου, το χωριό σου, straight στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και ναι, γίνεται.
1: Και αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό κόνσεπτ που μπορείς να το κάνεις εσύ.
2: Από τον τόπο σου, μπαίνεις στο mad.gr, στέλνεις βίντεο, μας λες ποιος είσαι, από πού είσαι και τι κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου.
1: Mm-hmm. Και μετά τι γίνεται.
2: Μπαίνεις στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει όλη την Ελλάδα στη σκηνή των MAD VMA. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 22 Μαΐου, προσέξτε αυτή την Παρασκευή. Και φυσικά στο mad.gr βρίσκεις και τα εισιτήρια για τις 17 Ιουνίου.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Άρα Τρίτη να σκεφτώ πώς θα το κάνω, ναι. Τετάρτη να βάλω τις κάμερες να δουλεύουν,
2: ναι, ναι.
1: Πέμπτη να το κάνω, να κάνω μερικά δοκιμαστικά. Αχα. Μέχρι την Παρασκευή προλαβαίνω.
2: Όλα αυτά για να αποκλειστείς.
1: Αλλά
2: εσύ,
1: πρέπει να πάω κάπου. Εγώ να αποκλειστώ, ναι.
2: Για, ναι, λέ, για ναι, σένα
1: δεν ξέρεις, θα βάλω μια μάσκα.
2: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία θα πάει και
1: μπορεί
2: αυτό.
1: Να έχω ελπίδες.
2: Μεγάλες.
1: Δεν ξέρεις.
2: Φρούδες.
1: Αλλά το θέμα είναι από πού θα πάω να το κάνω, να πάω μέχρι τη Ρόδο.
2: Μονόδρομος.
1: Μονόδρομος.
2: Μα τώρα πού θα πας, στον Άγιο Θεολόγο, στο Θεολόγο, πού θα πας.
1: Δεν ξέρω. Κάπου να πάω.
2: Το κιάτο,
1: να το
2: πιο
1: κάνω
2: μακριά.
1: Ένα βίντεο, να συμμετέχω κι εγώ. Πώς θα γίνει τώρα.
2: Με μάσκα τη Ρόδο.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, προτείνει η εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πρότασή της ζητά να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο γιος του ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας μόδας Mango συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μαζί με τον πατέρα του Ισακ που πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο Μονσεράτ το Δεκέμβριο του 2024. Η ιδιαίτερα έντονη μυρωδιά αερίου προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής, ειδικά των νότιων προαστίων αλλά και περιοχών του κεντρικού τομέα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το φαινόμενο Ελνίνιο που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
8: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι.

0: Wish You Come Here. Το κορίτσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που γνωρίζει τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Love Me Not. 42 μετά τις 6 με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν την κινησούλα τους. Υπομονή, θα έχετε λίγο καθυστέρηση, αλλά έχετε εμάς και σήμερα. Η Χρύσα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Ο Πάνος, ο Παύλος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά, μετά το γραφείο, είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Και εσύ, αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία, έρχεται σε λίγο αυτό το ειδικό σήμα του διαγωνισμού και μόλις τα ακούσεις θα πρέπει να στείλεις μήνυμα για να μπει στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή. Πού?
1: Στο Mad Drive, δύο νικητές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Εσύ τώρα,
0: εγώ,
1: αν χορεύεις και εσύ, ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, άκου καλά. Γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Για
0: το ξέρεις, έτσι.
1: Χορευτή.
0: Έμα. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Σε θέλει ο Μάνος μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του act στις 17 Ιουνίου. Special host Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Εσύ μπαίνεις στο mat.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων Dance Auditions by Mat Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.
0: Εντάξει.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: τρίτη ωραίο remix. Joe End of Beginning, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και όταν φτάσεις, μπορεί να μας βλέπεις, να μας ακούς πιο δυνατά στο mad.gr. Εκεί μπορεί να διαβάσεις τα πολύ ωραία πράγματα που γράφουμε για σένα.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, ξέρεις αυτό το feeling που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση. Και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ. Με τη Snappi όμως γίνεται εύκολα και απλά την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Άκου, Κατερίνα, πόσο εύκολο είναι. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι θέλεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές μεγαλύτερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως και 100.000 ευρώ από το TAF ΕΚΕ.
1: Το μόνο που έχεις να κάνεις...
0: Ναι, τι είναι, να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Μπαίνεις τώρα στο snappybank.com για να δεις περισσότερα. Όπως κάθε Τρίτη μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Ω, ναι, βεβαίως. Ισχύει αυτό. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γιατί η ΑΔΕ δίνει πλέον τόσο μεγάλη έμφαση στους ελέγχους των βραχυχρόνιων μισθώσεων?
2: Η αγορά αυτή έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Μόνο το 2025 δηλώθηκαν σχεδόν 974 εκατομμύρια ευρώ εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, με αύξηση περίπου 10% σε σχέση με πέρσι. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο συγκεκριμένος κλάδος.
1: Πού επικεντρώνονται οι βασικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί η ΑΔΕ?
2: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τρία βασικά σημεία. Πρώτον, σε ιδιοκτήτες που εισπράττουν χρήματα από πλατφόρμες, αλλά δεν τα δηλώνουν σκλήρωση στην εφορία. Ήδη έχουν εντοπιστεί χιλιάδες περιπτώσεις αποκλήσεις στα δηλωθέντα ποσά. Δεύτερον, σε όσους διαχειρίζονται τρία ή περισσότερα ακίνητα χωρίς να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπει ο νόμος. Και τρίτον, σε ακίνητα που λειτουργούν χωρίς έγκυρο αριθμό Μητρώου, το γνωστό ΑΜΑ για όλους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πολύ υψηλά πρόστιμα.
0: Και τι σημαίνει για την οικονομία αυτή η νέα εποχή ψηφιακών ελέγχων?
2: Για την οικονομία έχει διπλή σημασία. Από τη μία ενισχύονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους και από την άλλη δημιουργούνται πιο δίκαιοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά φιλοξενίας εν γέννη, στον τουριστικό τομέα.
0: Μάλιστα, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive. Thank you. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.

0: mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasisev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: 96,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Κατερίνα,
2: ναι.
1: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
2: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
1: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
2: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
1: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά... έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας. Δεν είναι ότι δεν.
3: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Για πες.
3: Τροφές όπως το αγγούρι.
2: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
3: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
4: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio.
5: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Και σήμερα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι μετά το σημερινό Mad Drive. Θα πας δυνατά, πολύ δυνατά, μέχρι το βράδυ.
1: Εδώ θα μάθεις τι κάνει comeback στο beauty και είναι πιο chic από ποτέ.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται. Κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Oh yes! Μείνε εδώ για να μάθεις πώς θα καταφέρεις να αποταμιεύσεις γρήγορα, εύκολα και πολύ απλά.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Oh, ναι, το Mad Drive της Τρίτης είναι μαζί σου και σήμερα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. I'm

0: Και την Κατερίνα, και σήμερα εμείς γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδεδειγμένο αυτό επιστημονικά. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα,
1: Πέτρο? Άκου να δεις τώρα τι comeback γίνεται στο beauty.
0: Για πες.
1: Μεταλλικές σκιές παντού και μάλιστα πιο chic από ποτέ.
0: Μεταλλικές,
1: ναι.
0: Glitter φάση 2000s.
1: Ακριβώς. Y2K vibes, αλλά created. Δεν μιλάμε για υπερβολή τύπου disco, αλλά για λάμψη που δείχνει κομψή και σύγχρονη. Το βλέπεις εμφανίσεις όπως η Zara Larsson που σου αρέσει, mm-hmm. και γενικά παντού.
0: Εντάξει, για τη Zara είναι εντάξει. Για εσάς φοβάμαι, Κατερίνα, μην γίνετε κλόουν.
1: Τροπή σου, Πέτρο. Το natural look απλά κάνει λίγο πίσω και το μακιγιάζ ξαναγίνεται τρόπος έκφρασης. Στις πασαρέλες της ανέλυτα με διακριτικές μεταλλικές υφές, ακόμα και σε minimal looks.
0: Εντάξει, να μην το πω ρε η Κατερίνα, ξέρεις, κάποιες φορές υπερβολή δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, μεταλλικές σκιές λοιπόν, αλλά μην το παρακάνετε, θα πω.
1: Δεν θα το παρακάνουμε. Μπορείς να βάλεις λίγο σαμπανιζέ ή ασημί στην εσωτερική γωνία των ματιών για glow, ή να πας πιο bold με mauve και πράσινο, αν θες πιο editorial αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί το metallic thread δεν είναι απλά μόδα, σου λέει. Είναι η επιστροφή της χαράς στο μακιγιάζ.
0: Εντάξει, αν να χαίρεστε, εγώ είμαι μαζί σας, το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Σα χαρούμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 20 λεπτά μετά τις 7, η κίνηση κρατάει δυνατά αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Η Σουζάνα είναι στην Κηφισίας και μας λέει ότι γίνεται χαμός. Ισχύει η Σουζάνα, το βλέπουμε και εμείς από εδώ. Θα έχεις καθυστέρηση ένα 20 λεπτό σίγουρα εκεί που πηγαίνεις, είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις. Η Μαρία, ο Σίμος, η Μάγδα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε. Τώρα, αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, κάθε εβδομάδα θα γίνεται την Παρασκευή, στη δική μας την εκπομπή Mad Drive, και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Είναι μια εμπειρία που δεν χάνεται με τίποτα και το σήμα έρχεται σε λίγο.
1: Εσύ τώρα, τι τύπος γυροφανείσαι, είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρι τσιπ σαλάτι.
0: Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις αυτός που το ζει στο χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρι τσιπ παπρικά.
1: Συντονίσου στο Mad TV, Mad Radio και τον 6,2 YouTube και Instagram του Mad. Τα Mad, το Mad και το τσακίρι τσιπ σε προσκαλούν και σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή του έτους που δεν έχει τέλος, παιδιά.
0: Ω, ναι. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Τίποτα Ordinary και σήμερα εδώ στο Mad Drive. Πάντα σας δίνουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και λέμε και κάποια ωραία πράγματα και ανάμεσα. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Εσένα τώρα, τα χρήματα σου κάθονται ή δουλεύουν για σένα? Γιατί με τη Snappi μπορούν να δουλεύουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ, Πέτρο.
0: Ισχύει, ισχύει. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βγάζεις χρήματα στην άκρη και μπορεί να πετύχεις πολλά. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειαστείς. Ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως και 100.000 ευρώ από το TAF ΕΚΕ.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell, Snappi ή αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappibank.com.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, προτείνει η εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πρότασή της ζητά να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο γιος του ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας μόδας Mango συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μαζί με τον πατέρα του Ισακ που πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο Μονσεράτ το Δεκέμβριο του 2024. Η ιδιαίτερα έντονη μυρωδιά αερίου προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής, ειδικά των νότιων προαστίων αλλά και περιοχών του κεντρικού τομέα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το φαινόμενο Ελνίνιο που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το σόου με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Απόγευμα στο Mad Drive και σήμερα είμαστε εδώ. Πέτρος και Κατερίνα μέχρι τις 9. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε Τρίτη, ο Τάσος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για την σωστή και υγιεινή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία. Όπως κάθε Τρίτη, ο Τάσος μας δίνει μία ακόμη δυνατή λύση σε αυτά που όλοι σκεπτόμαστε. Τάσο, καλησπέρα. Θέλουμε να μας πεις λίγο για αυτό που συμβαίνει και φοβόμαστε όλοι με τις σαλάτες και όλα αυτά που μπορεί να έχουν μέσα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Είναι τα φρούτα και τα λαχανικά ασφαλή όσον αφορά την κατανάλωσή τους για την περιεκτικότητά τους σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επίσημων φορέων, η απάντηση είναι ναι. Πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία για να έχουμε μια εικόνα? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων, EFSA, λαμβάνει υπόψη της όλα τα ερευνητικά δεδομένα και θέτει συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά το πώς καλλιεργούνται και το τι φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται στα φρούτα και τα λαχανικά. Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου έχει να κάνει με την περιεκτικότητα υπολοιμμάτων φυτοφαρμάκων όταν τα φρούτα και τα λαχανικά βρίσκονται στο ράφι. Εκεί υπησέρχεται ο τοπικός οργανισμός, ο ΕΦΕΤ στην Ελλάδα ή διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που διενεργούν ελέγχους όσον αφορά τα επίπεδα σε υπολοιμμάτα φυτοφαρμάκων να είναι κάτω από τα ασφαλή όρια. Έτσι λοιπόν, όταν αυτή η διαδικασία διενεργείται σωστά, τότε και εμείς ως καταναλωτές λέμε ότι άφοβα μπορούμε να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά. Παρόλα αυτά, για να νιώθουμε εμείς πιο ασφαλείς, καλό θα είναι πριν τα καταναλώσουμε να τα πλένουμε κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό. Τακτικές όπως είναι το ξύδι, το σαπούνισμα και άλλα παρόμοια δεν φαίνεται ότι μας προσφέρουν κάτι περισσότερο. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ναι, τα φρούτα και τα λαχανικά κατέχουν περίοπτη θέση στο διαιτολόγιο μας και έτσι πρέπει να είναι, γιατί μας δίνουν πολύτιμες βιταμίνες, φυτικές ίνες και άλλα βιοδραστικά συστατικά. Η σύσταση για κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών είναι κορονίδα στις διατροφικές μας συστάσεις και για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, ας τα πλένουμε καλά, σωστά και ας τα αποθηκεύουμε επίσης με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε όλων των ευεργετικών ιδιότητων που αυτά έχουν.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: υπέροχο ηλιοβασίλεμα, όχι lights off, lights on σε λίγο στα αυτοκίνητα. Μιλάω για τους φίλους μας που είναι αυτήν την ώρα στην Κηφισίας και έχει αρκετή κίνηση. Και σήμερα εσύ, όταν θα φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr. Εκεί ακουγόμαστε πιο δυνατά και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Κάθε καλοκαίρι έχει μια στιγμή, Κατερίνα, που δεν την ξεχνάς ποτέ. Είναι τα Mad Video Music Awards το 2026 από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Εσύ μπορεί να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr για να είσαι μαζί μας στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά.
1: Άκου όμως και αυτό, η μουσική που έντυσε τις πιο δυνατές εικόνες αποκτά τη δική της στιγμή. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται για πρώτη φορά το βραβείο καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomet. Γιατί κάθε ταινία έχει τον ήχο της και κάποια soundtracks μένουν για πάντα. Άκου την ταινία, νιώσε την ιστορία.
0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν τον χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
0: Και περιμένουμε και εμείς να σε αποθεώσουμε.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.

0: Δήλωσε συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Διερωτάμενο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηνεα.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν,
4: εσύ.
2: Ρε.
4: Καλό την Άννα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106.

0: Πέτρο Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. Μείνε εδώ μαζί μας κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό του ΜΑΤ με τα Τσακίρις Chips.
0: Εδώ για το top 3 των κριτικών για τις ταινίες της Κάνες μέχρι σήμερα, στη δεύτερη εβδομάδα του φεστιβάλ. Εδώ μείνε για να μάθεις για το Athens Jazz που επιστρέφει στη μεγάλη πόλη για την επετειακή του έκδοση.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις στις εξόδους σου. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του ΜΑΤ Radio 6936 646 656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπω.

0: Για βασά Σουσού, Hollywood Σουσού. Ο Pete Davidson χώρισε, αλλά στηρίζει πλήρως, λέει, οικονομικά την πρώην, αλλά και το μερό. Ο Pete και η Elsie χώρισαν σιωπηλά λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης του Σκότη, αλλά αυτός δήλωσε παρόν εκεί με το παιδί και μπράβο του. Ο Christopher Abbott, αυτόν τον γνωρίζεις, έγινε διάσημος από το δικό μας, μάλλον από το Poor Things του δικού μας Λάνθιμου. Ο Christopher Abbott και η Audrey Plaza περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά το 2023 και επιβεβαίωσε σήμερα την εγκυμοσύνη.
1: Μπράβο, τους ελπίζω αυτοί να μείνουν μαζί, να μην είναι σιωπηλή και αποχώρηση. Εγώ να σου πω τώρα ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα παίζει Final Four Mood.
0: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο ρυθμός θα χτυπάει της καρδιάς μας στην Αθήνα. Αν το gathering λοιπόν το δικό σου έχει μπάσκετ, ένταση, φωνές, φίλους και στον καναπέ και στο μπαλκόνι και φυσικά βάλε και άλλο μπολ, τότε είσαι ακριβώς ο τύπος gathering που ψάχνουμε.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη. Όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση, Τσακίρις Chips, μπορεί να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση.
0: Γιατί Final Four χωρίς παρέα, ένταση και Τσακίρις Chips στο τραπέζι δεν γίνεται, λέμε.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: πολύ ωραίο, πολύ καινούργιο και μας αρέσει πολύ. Θα τα ακούμε πολύ όλο το καλοκαίρι παντού αυτό το κομμάτι. Κατερίνα.
1: Εντάξει, Πέτρο.
0: Θέλεις να ζήσεις τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage pass? Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε λίγο, στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
1: Εγώ να σου πω τώρα και να το ξέρεις ότι η Αθήνα αποκτά ξανά jazz ρυθμό. Το Athens Jazz επιστρέφει για την επετειακή του έκδοση, γιορτάζοντας 25 χρόνια μουσικής ιστορίας στην πόλη.
0: Και μας άρεσε πολύ. Από 25 έως τις 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν τη σύγχρονη jazz χωρίς όρια, κανόνες και κλισέ. Μια εβδομάδα γεμάτη μουσική και ρυθμό, live εμφανίσεις και μοναδική φεστιβάλ ενέργεια, εκεί όπου εδώ και 25 χρόνια χτυπά ο παλμός της πόλης.
0: Και μαζί με τις συναυλίες, παράλληλες δράσεις και experiences που συμπληρώνουν την εμπειρία του φεστιβάλ Athens Jazz 2026 από 25 έως 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο athensjazz.gr, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Girl, you know what this is. Αυτό είναι το Mad Drive. Τρίτη βράδυ. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Απόψε Κατερίνα στις Κάνες, Sebastian Stan και Renate Reinsve στην πρεμιέρα του Fjord. Ο Sebastian και η Renate είναι ήδη το πιο φωτογραφημένο ζευγάρι της Croisette. Η χημεία τους στις φωτογραφίες έχει ξετρελάνει το ίντερνετ. Fashion Surprise, η Μπέλα Χαντίντ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια απουσίας, αλλά και ο Τζον Τραβόλτα εμφανίστηκε ευνηδιαστικά και έγινε viral.
1: Εσύ τώρα ξέρεις ποιος θα σηκώσει βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ?
0: Πολύ καλή ερώτηση, αλλά η απάντηση περνάει από αυτούς που μας ακούν.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Και μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικός σου.
0: Οπότε μπαίνεις, ψηφίζεις και.
1: Όχι μόνο ψηφίζεις, μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου, αλλά κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Γιατί όλο αυτό? Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo έρχεται η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και σήμερα στον Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Πάμε εμείς για τις τελευταίες ειδήσεις ημέρας.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, προτείνει η εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πρότασή της ζητά να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο γιος του ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας μόδας Mango συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μαζί με τον πατέρα του Ισακ που πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο Μονσεράτ το Δεκέμβριο του 2024. Η ιδιαίτερα έντονη μυρωδιά αερίου προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής, ειδικά των νότιων προαστίων αλλά και περιοχών του κεντρικού τομέα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το φαινόμενο Ελνίνιο που έρχεται το 2026-2027 θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιθανή σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Big World Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big World Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τρίτη βράδυ στο Mad Drive και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Αμέσως μετά παραδίδουμε στο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη. Μερικώς νεφελώδης, Κατερίνα, με χαμηλές βροχοπτώσεις, όχι σε όλα τα σημεία, σε κάποια σημεία της Αττικής. Το μεσημέρι 27 βαθμού Κελσίου. Στην Πάτρα αύριο έθριος ο καιρός, 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα να πας, Κατερίνα.
1: Λοιπόν,
0: αύριο στη Ρόδο μερικώς νεφελώδης ο καιρός, με χαμηλές βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία, 24 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι.
1: Φίλοι μου, εσύ μην εκνευρίζεσαι με τον καιρό. Θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ καλά. Διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας. Γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλεί ή να σημαίνει διάλεξη, ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mega Lash Incognito All Day Concealer,
0: που πραγματικά
1: το έχω στην τσέπη. Ένα All Day μακράς διάρκειας concealer που διορθώνει, κάνει contouring, highlighting και τελειοποιεί την επιδερμίδα. Με κάλυψη που χτίζεται από μέτρια προς υψηλή, αλλά με ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα. Εμπλουτισμένο με θρεπτικά και ενυδατικά συστατικά, ελαφριά φόρμουλα που αναμειγνύεται εύκολα και ομοιόμορφα. Υψηλή κάλυψη φόρμουλα που δίνει το ιδανικό αποτέλεσμα με τη μικρότερη ποσότητα. Μειώνει την όψη των μαύρων κύκλων, του υπερχρωματισμού, τη ερυθρότητα, των κυλίδων και των ατελειών. Δεν τρέχει, δεν ξεφλουδίζει και δεν μένει στις λεπτές γραμμές του προσώπου. Η επιδερμίδα φαίνεται φωτεινή και δημιουργεί ένα lifted effect. Διαθέσιμο σε 6 αποχρώσεις, paraben και cruelty free και vegan.
0: Αυτό θέλω, Κατερίνα, το Mega Last Incognito All Day. Να πηγαίνω κάπου και να μην με γνωρίζουν.
1: Άντε, γεια σου.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: Attention, attention, attention, attention. Κάνες ποιες ταινίες είναι φαβορή για Χρυσό Φίνικα 2026, Κατερίνα. Top 3 κατάταξη, όχι ότι και ότι, των κριτικών μετά από 8 ημέρες του φεστιβάλ. Στο νούμερο 3, Her Private Hell του Nicholas Winding Refn, η έκπληξη του φεστιβάλ με Sophie Thacker και Havana Rose Liu. Στο νούμερο 2, Fatherland του Christian Mungiu, σοβαρό πολιτικό σινεμά αυτό. Και νούμερο 1 μέχρι σήμερα, Paper Tiger του James Gray, με δεκάλεπτο standing ovation παρακαλώ. Driver και Johansson ξανά μαζί μετά από την ταινία που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Με ένα tip gourmet διάσταση αφήσουμε σήμερα, φίλοι μου και φίλε μου, και άκου προσεκτικά και εσύ, Πέτρο.
0: Αχα, γκουρμεδιά, για πες.
1: Τι κάνεις με την πίτσα που περίσσεψε από χθες?
0: Την τρώω κρύα, Κατερίνα, την επόμενη μέρα.
1: Μπρουτάλ κρύα πίτσα, αλλά οκ, okay, το ακούω. Σε κάποιους αρέσει. Για τα μικροκύματα ούτε καν. Και σαν βέτεξ γίνεται και είναι και ελαφρώς τοξικό.
0: Έχεις άλλη πρόταση?
1: Προφανώς. Λοιπόν, άκου πώς γίνεται σωστά. Βάζεις τα κομμάτια πίτσα σε αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνεις στην άκρη 20 μόνο ml νερό, σκεπάζεις με καπάκι και αφήνεις 3 λεπτά. Το νερό εξατμίζεται. Η πίτσα ξαναζωντανεύει, τραγανή βάση, αφρά τα υλικά σαν να βγήκε μόλις από το φούρνο, Πέτρο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι, κάνω το
0: κομμάτι. Μπράβο, Κατερίνα, μπράβο. Με εντυπωσίασες.
1: Επιτέλους.
0: Καλό νοικοκυρά, θα πω. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο στις 7 τα πρωί έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. Ακριβώς στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο, ακριβώς στις 6, εδώ.

δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
7: Το TEDx Padden University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padden University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddenuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Άνοιξε την πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
0: Κάθε μέρα. Mad Radio
1: 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κριός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε μπαίνουμε σε ταξιδιωτικό mood, γιατί σου έχω top 5 λόγους για να πας Μυτιλίνη και γενικά να βάλεις τη Λέσβο στο πλάνο σου.
0: Mad Radio 6,2.

Jonas Blue, My Life, Age of Desire, εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε εδώ γεμάτη ενέργεια και διάθεση στο full σήμερα Τρίτη, λίγα λεπτά μετά τις 9. Και εδώ στο Here Comes Johnny φεύγουμε νοητά, ταξιδεύουμε σήμερα για βορειοανατολικό Αιγαίο. Σήμερα πάμε Μυτιλίνη, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για όλη τη Λέσβο. Γιατί είναι από εκείνα τα νησιά που δεν τα καταλαβαίνεις με μια εικόνα έτσι απλά στο Google Maps. Έχει πόλη με ζωή, έχει αυτό το υπέροχο κάστρο, έχει παραλίες για κάθε γούστο, από τα Βατερά μέχρι και τη Σκάλα Ερεσού. Έχει ούζο, πολλή ιστορία πίσω από το ούζο, και έχει και χωριά γεμάτα διάθεση, γεμάτα ενέργεια. Και φυσικά έχει και το απολιθωμένο δάσος, που είναι εμπειρία από άλλη εποχή, αν πας θα πάθεις σοκ με αυτά τα δέντρα. Σου έχω λοιπόν top 5 λόγους για να τη βάλεις στο πλάνο σου, και σε λίγο ξεκινάμε με το νούμερο 5. Αλλά πριν πάμε στο νούμερο 5, θέλω να δυναμώσεις λίγο την έντασή σου, γιατί έρχεται Ζέινα και Τζανάντο.

Το Just The Way You Are μας ξεσήκωσε ξεκάθαρα και μου στέλνει ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Μελίσια ένα υπέροχο μήνυμα για ιδέες και λόγους για να επισκεφτούμε τη Λέσβο, τα κάστρα λέει της Μυτιλίνης και του Μολύβου, το μοναδικό απολιθωμένο δάσος και το μουσείο του Σύριου. Πάμε δυνατά, μου γράφει, του στέλνω τα φιλιά μου και θέλω να πω ότι όσοι είσαστε από Μυτιλίνη, Λέσβο, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber σήμερα 6936 646 656 με τα δικά σας μηνύματα, να τα σχολιάσουμε, να τα διαβάσουμε on air εδώ στο Mad Radio. Ξεκινάμε λοιπόν το top 5 μας με την πόλη της Μυτιλίνης, προκείμενα καφές, βόλτες, παλιά αγορά, νεοκλασικά και ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα του Αιγαίου. Έχει αυτό το city break feeling, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ Μιχάλη, αλλά επάνω σε νησί. Μπορεί δηλαδή να κάνεις βόλτες στην Ερμού, να κάτσεις για φαγητό, να περπατήσεις προς το κάστρο και να νιώσεις ότι το νησί έχει κανονική ζωή και όχι αυτό το τουριστικό βιτρίνας. Και αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο συν του νησιού. Σε βάζει αμέσως στο κλίμα της Λέσβου. Και τώρα λίγο να αλλάξουμε κλίμα γιατί έχετε κάτι μοναδικό, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε από ό,τι καταλάβατε πάρα πολύ για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί μπορούμε να σε βάλουμε και backstage αν κερδίσεις το διαγωνισμό μας, αλλά τώρα και on stage. Άκουμε προσεκτικά, ξεκινάει Dance Audition από το Mad Radio 106,2 και ο αγαπημένος YouTuber Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη, δεν θα τον πούμε ακόμα, ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Δήλωσε συμμετοχή στο mad.gr ως την 5η 28 Μαΐου και διεκδίκησε τη θέση σου on stage. Dance Audition by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.

Κάιλα και Σανέλ, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε εδώ δυνατά, μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με ταξιδιωτικό mood και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4, εκεί όπου μιλάμε για παραλίες στη Λέσβο που δεν έχουν όλες το ίδιο ύφος και αυτό είναι και το ωραίο σε αυτό το νησί. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Γιατί να ξέρεις, κάθε ώρα, κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που τώρα σε λίγο θα το βάλω του διαγωνισμού, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση γίνεται, να ξέρεις, κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Και αν χάνεις τον εαυτό σου στην Αθήνα, νομίζω ο κατάλληλος προορισμός για σένα είναι η Λέσβος. Και τώρα πάμε από την πόλη στη θάλασσα, γιατί φυσικά δεν γίνεται να μιλήσουμε για τη Λέσβο χωρίς να μιλήσουμε για τις παραλίες της. Μόνο που εδώ δεν έχουμε μόνο μία εικόνα, έχουμε πάρα πολλές. Στο νούμερο 4 για σήμερα θα ακούσουμε για τις παραλίες της Λέσβου. Βατερά, Άγιο Ισίδωρο, Σκάλα Ερεσού, Πέτρα, Μόλυβος, Άναξος. Κάθε σημείο έχει και άλλο χαρακτήρα. Τα Βατερά είναι, πώς να το πω, μια μεγάλη παραλία που σου δίνει αίσθηση απλώματος. Να πλωθείς, να τρέξεις, να περπατήσεις. Γενικώς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Σκάλα Ερεσού είναι πιο ελεύθερη, πιο εναλλακτική στο vibe της. Ο Άγιος Ισίδωρος, κοντά στο Πλωμάρι, είναι από τους αγαπημένους προορισμούς με πολύ καθαρά νερά και θέλω πραγματικά να τα διατηρήσουμε έτσι, παιδιά. Καθαρά τα νερά. Ενώ η Πέτρα και ο Μόλυβος συνδυάζουν θάλασσα με βόλτα και φαγητό. Και αυτό είναι και το δυνατό, νομίζω, σημείο στη Λέσβο. Δεν σου δίνει μια και μόνο εκδοχή καλοκαιριού, σου δίνει πολλές επιλογές και κυρίως για μεγάλες οικογένειες, για οικογενειάρχες. Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλα και Μάτι Ενσανή ή αλλιώς Γιαλά Χαμπίμπι. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Γιάλα χαμπίμπι, Μάτι Ενσανή. Και η Αγνή μου στέλνει καρδούλα και τη στέλνω κι εγώ πίσω όλη μου την αγάπη. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αγνή, πώς πέρασες το Σάββατο με την Eurovision? Αν πέρασες καλά, αν πέρασες μαζί με φίλους, ένταση, αν είχες σχόλια, δωδεκάρια που δίνατε δεξιά και αριστερά, χορό με τον Ακύλα, όλα αυτά. Και θέλω να σου πω επίσης ότι νομίζω ότι κάθε Eurovision βραδιά έχει και τους χαρακτήρες της. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Αυτόν που σχολιάζει τα πάντα και αυτόν που σηκώνεται πρώτος για χορό. Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω όπως εγώ? Δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ όπως ο Μίτσος, ένας άλλος φίλος μου? Και φυσικά αγαπημένο του γεύση είναι τσακίρις τσίπς με αλάτι, λέω εγώ ένα τυχαίο παράδειγμα? Ή μήπως είσαι ο εξτραβαγκάν τύπος, ξέρεις, αυτός που ζει με χίλια τη ζωή, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπημένο του γεύση είναι τσακίρις τσίπς με πάπρικα? Όποιος τύπος κι αν είσαι, συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση σε κάθε ευρωπαϊκή γιορτή.
1: MAD Radio 106,2.

συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμηση ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει να δέσμη, παίρνει την αθοδέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη, να πιάσω το δέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ δυναμικά στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια και κομματάρες όπως ακούς. Στείλε μου και εσύ όμως τα δικά σου μηνύματα. Έχεις πάει ποτέ Μυτιλίνη ή Λέσβο γενικότερα? Και αν ναι, τι σου έχει μείνει περισσότερο? Η πόλη, παραλίες, το Ούζο, τα χωριά? Οτιδήποτε και αν σου έχει μείνει, στείλε μας μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656. Και τώρα έρχεται η ώρα για έναν μοναδικό διαγωνισμό για εσένα. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage με access στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που τώρα θα το βάλω του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Να ξέρεις, η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Of Beginning, και αφού σε βάλαμε και σένα στην κουβέντα, συνεχίζουμε με κάτι που είναι σχεδόν ταυτόσιμο με την Λέσβο, γιατί υπάρχουν μέρη που δεν τα θυμάσαι μόνο από τις εικόνες, τα θυμάσαι και από τη γεύση. Και στο νούμερο 3 έχουμε το χωριό Πλωμάρι και το Ούζο. Η Λέσβος έχει τεράστια γαστρονομική ταυτότητα, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά το Ούζο είναι πραγματικά μεγάλο κεφάλαιο. Στο Πλωμάρι μπορείς να ζήσεις αυτή την παράδοση από κοντά, να δεις από στα κτίρια, να μπεις στο κλίμα του νησιού και φυσικά να το συνδυάσεις μετά με υπέροχους μεζέδες. Και για την χώνευση θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Χορεύεις? Ναι, χορεύεις εσύ? Ή απλώς ξέρεις, όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι με τίποτα ακίνητος όπως εγώ? Τότε άκουμε καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε on stage. Σε θέλει και ο YouTuber Μάνος μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη που δεν σου το πω ακόμα, στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Λοιπόν, μπορείς να μπεις στο mat.gr να δηλώσεις συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορείς να είσαι εσύ on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Οπότε έχουμε Dance Audition by Mad Radio 106,2 και η σκηνή, να ξέρεις, σε περιμένει. Και πάμε λίγο να χορέψουμε Show Me Love, Wonderful Life και Talk To You έρχονται.

Show Me Love και πάμε στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: έχεις πάει με τη Λίνη. Πολύ καλά πήγε αυτό. Έχεις πάει με τη Λίνη Λέσβο και αν ναι, τι σου έχει μείνει περισσότερο. Αυτό ήθελα να πω στα ελληνικά. Πολύ καλά πήγε αυτό. Ερμιώνη λοιπόν από Βρυλίσια μου λέει: έχω πάει Μολυβό και ήταν από τα πιο όμορφα μέρη που έχω δει σε νησί. Μαριαλένα από Ζωγράφου. Εμένα μου έμεινε η προκυμαία της Μυτιλίνης το βράδυ. Δεν την περίμενα τόσο ζωντανή και τόσο αληθινή. Και είναι αλήθεια, παιδιά, ότι πραγματικά αυτό το νησί είναι must για κόσμο που θέλει έτσι να περάσει ξεκούραστα, να περάσει όμορφα. Για οικογενειάρχες με τις μεγάλες τους οικογένειες να περάσουν πάρα πολύ ωραία, γιατί τα συνδυάζει όλα στο σωστό επίπεδο. Και διασκέδαση και έτσι βολτούλες και παραλίες υπέροχες. Και σε λίγο μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία στη λίστα μας, την υπέροχη για την Μυτιλίνη. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτή τη λίστα, θέλω να σας πω: μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας παιδιού και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Αλλά ξεαγχωθείτε, γιατί έρχονται τα Volta Fun Park και έχουν απάντηση σε ό,τι ψάχνετε και τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του, που πραγματικά θα αναφωνήσει το παιδί. Είσαι καλύτερη μαμά του κόσμου ή είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Τι ωραίο να το λέει αυτό το παιδί σου πραγματικά. Κάλεσε τώρα στο 697-096-91-82 ή μπες στο voltafanpark.com και βρείτε την φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσεις το δικό του πάρτι.

Παπαούτε σε Afro Soul Remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε εδώ δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και αν μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, να ξέρεις ότι το Mad φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια για εσένα. Το Mad Vibes στην θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θέλεις μέσα στην ημέρα σου. Και το Mad Rewind στη θέση 604. Πατά Rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στην Nova.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
2: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
2: Α, βάλω 7.
3: Μου λένε 700 να βάλεις.
2: Άμα είναι 700, βάλω 700.
1: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
1: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

The Habits, Ed Sheeran. Είμαστε ένα βήμα πριν την κορυφή με τον λόγο που κάνει τη Λέσβο να μην μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Τα χωριά της. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για βόλτες σε χωριά, μιλάμε για χαρακτήρα. Στο νούμερο 2 έχουμε Μόλυβο, Πέτρα και Αγιασό. Ο Μόλυβος είναι ίσως από τα πιο iconic σημεία του νησιού, με το κάστρο, με τα πέτρινα σοκάκια και αυτή την αίσθηση ότι περπατάς μέσα σε κάρτ ποστάλ. Η Πέτρα έχει την Παναγιά πάνω στο βράχο, ένα σημείο που πραγματικά τραβάει τα βλέμματα και είναι τέλειο για φωτογραφίες. Και η Αγιασός είναι πιο ορεινή, πιο παραδοσιακή, με κεραμικά, με καφενεία και την ατμόσφαιρα που δεν προσπαθεί να γίνει τουριστική. Αυτά τα χωριά νομίζω ότι είναι ο λόγος που η Λέσβος σε κερδίζει σιγά σιγά. Όχι με θόρυβο, αλλά με ουσία. Έρχεται Playman, Damiano, Naked και Move. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Και τώρα φτάσαμε στην κορυφή, γιατί καλές παραλίες, ωραία τα χωριά, υπέροχο το φαγητό, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ταξίδι εκατομμυρίων χρόνων πίσω. Καλά άκουσες, εκατομμυρίων χρόνων πίσω. Στο νούμερο 1 έχουμε το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Κοντά στο Σίγρι είναι από τα πιο ξεχωριστά φυσικά μνημεία της χώρας μας και η Λέσβος είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO, παιδιά. Και βλέπεις εκεί απολιθωμένους κορμούς δέντρων εκατομμυρίων χρόνων πριν. Και από αυτό προήλθε μετά από μια έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Και ξέρω πολύ καλά πως φυσικά πάντα με ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να σου ανοίξει και η όρεξη για νέες εμπειρίες, αλλά και για έναν φοβερό διαγωνισμό. Και μιλάω για τον ντόπιο διαγωνισμό εδώ πέρα στο MAD με τα Τσακίρις Chips που συνεχίζεται με έναν νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η αφορμή είναι μπασκετάκι, Final Four, παρέα με στον καναπέ είτε στο μπαλκόνι με Τσακίρις Chips, αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση, παιδιά.

Θεσσαλονίκος. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

0: Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι.
2: Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
3: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
2: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
3: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούν τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρόβο πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Αχ, αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Δεν μπορώ, δεν τις μπορώ πραγματικά. Here comes John, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιοργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μετά από ένα top 5 αφιέρωμα στην Μυτιλίνη Λέσβο, με πόλεις, παραλίες, ούζα, χωριά, απολιθωμένα δάση, περνάμε από το νοητό ταξίδι που κάναμε πάντα. Νοητό ήταν προς το παρόν, στη μεγάλη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Γιατί κάθε καλοκαίρι έχει μια βραδιά που τα λέει όλα και φέτος νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα. Μαζί του όμως έρχεται και η Χρυσιίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας με ό,τι καλό έρχεται η super hostess των Mad VMA, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλιμή. 17 Ιουνίου λοιπόν στο Taekwondo. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr.

Elton Jones, Dua Lipa, Cold Heart. Τι υπέροχο future από αυτούς τους δύο φοβερούς καλλιτέχνες. Δύο καλλιτέχνες που συνδέουν τόσο όμορφα το παλιό, να πω, με το καινούριο, το παρελθόν με το μέλλον, με υπέροχη διάθεση και μουσικάρες. Και να δώσω τα φιλιά μου στον Γιώργο Κρυθάρη, ο οποίος μου στείλε ένα υπέροχο μήνυμα, αυτός ο μπασίστας της καρδιάς μου. Καλησπέρα Γιάννα ρε, ευχαριστώ πολύ για την αναφορά σου στην Ισάρα μας. Η αλήθεια είναι ότι η Γιωργάρα... Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω για αυτό το νησί, γιατί το έζησα για πολλούς μήνες στα γυρίσματα του Wiki για Καμπυρίς Μάλι, της πρώτης σειράς που έκανα, ελληνοτουρκική παραγωγή, με Ελένη Φιλίνη, Μανώλη Σορμαίνη, Ερντάρ Οζιατζιλάρ, της Αντάμ Φιλμ ήτανε και προβλήθηκε στο ATV πριν πολλά χρόνια, αλλά ήθελα να μιλήσω για αυτό το νησί και σίγουρα θέλω να ταξιδέψω ξανά. Και αν είσαι ακόμα μαζί μου, τότε αυτό το σημείο αξίζει πάρα πολύ να δώσεις την προσοχή σου, γιατί η ψηφοφορία να ξέρεις για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι live αυτή τη στιγμή στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα τον λόγο έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις το εισιτήριό σου. Και αφού μιλήσαμε για τους ρυθμούς του MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, να ξέρεις ότι η διασκέδαση πάει σε άλλη διάσταση με το N1 Casino. Live παιχνίδι, μοναδική εμπειρία και cool ενέργεια κάθε στιγμή. N1 Casino, εδώ περνάς καλά και το εννοούνε. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.

amazing. Και να πω κάτι για το Rack. Είναι πραγματικά amazing αυτό που κατάφερε αυτός ο καλλιτέχνης, γιατί πραγματοποίησε μια άκρος επιτυχημένη σειρά εμφανίσεων, κάνοντας δύο απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες. Ενώ ακολούθησε και περιοδία στην Αυστραλία πετυχημένη. Μπράβο στο Rack. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μπράβο σου πραγματικά. Θες όμως να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Θέλω να ρωτήσω εσένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο τόπου διαγωνισμός. Γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί πού? Στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό, αλήθεια σου λέω. Δηλώνει συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Στο mat.gr βρες και δες όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και το πώς θα τα αποκτήσεις.

Λόκο Λόκο, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Σήμερα σε έβαλα σε ένα ταξιδιωτικό mood. Πήγαμε νοητά στην Μυτιλίνη, από τις παραλίες. Πήγαμε στο Πλωμάρι, τον Μόλυβο, την Αγιασό και το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Μιλήσαμε και για Eurovision και για το τι περάσαμε στον μεγάλο τελικό, που ήταν πραγματικά εφιάλτης, πολύ μεγάλος εφιάλτης αυτός. Ούτε ένα δωδεκάρι, βρε παιδιά. Άντε Κύπρος μας το έδωσε χαριστικά. Τέλος πάντων. Εσύ όμως θέλω να μου πεις τι τύπος Eurofan είσαι. Είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο, που βάζει σε όλους τρία και ιδίως στο Λονδίνο, στην Αγγλία, ξεκάθαρα. Όταν έχεις τα κέφια σου και η αγαπημένη σου γεύση είναι τσακίρις τσίπς με ξύδι, λέω το ένα τυχαίο παράδειγμα, πολύ τυχαίο. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει τους πάντες να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, όπως εγώ δηλαδή, και οι παλμοί των Εβραίων είναι σε κάθε δωδεκάρι που παίρνει ο Ακύλα και τρως τσακίρις τσίπς με αλάτι. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί τα MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση σε κάθε ευρωπαϊκή γιορτή.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Hit My Heart. Και αν θες να ακούς αυτή την υπέροχη μουσική, τότε μία είναι η λύση. Το Σαββατοκύριακο σου πλησιάζει και το Mad Radio 106,2 ξεκινάει για σένα από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή. Εμείς ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο με Τέρμα Δαγκάζια. Από τις 8 η ώρα το βράδυ, ο Peter Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και ο Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τιανταφυλλού. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles, David Guetta, Tyla και πολλούς άλλους. Και εννοείται τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το ma.gr με όλα τα νέα της showbiz και εκλεκτούς καλεσμένους. Οπότε τα Σαββατοκύριακά σου έχεις το ραντεβού σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Και μην πας πουθενά, γιατί έρχεται American Girls, The Fate of Ophelia από Taylor Swift και Disco Tech από Ελένη Φουρέιρα.

Ελένη Φουρέρα, Discotech. Ένα εξαιρετικό κομμάτι, ένα υπέροχο κομμάτι. Ένα κομμάτι που με κάνει κάθε φορά να χορεύω εδώ στο Mad Radio 106,2. Άλλη μια εκπομπή, Here Comes Johnny, όμως έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο. Και αύριο το πρωί, να ξέρετε, έρχονται και τα κορίτσια στην πόλη 7 η ώρα. 7 με 10 εδώ, έτσι, το ραντεβού μας. Όσοι ξυπνάνε νωρίς το πρωί, δυστυχώς για εσάς. Αλλά παρόλα αυτά, όμως θα έχετε μια υπέροχη, υπέροχη παρέα. Ραντεβού λοιπόν και πάλι αύριο, μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Δήλωσε συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ο ήχος του σήμερα. Wake up!

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 1. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 102,6.

madradio.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Δήλωσε συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.